Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: χαμηλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

0: Life 106,3. Δεν ακούγεται πιο χαμηλά από τέρμα.
1: Κι όλο περιμένω, όλο περιμένω να απαντήσεις στο τηλέφωνο το

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: Live 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
1: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

0: Life 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
3: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

Life 106,3. Δεν ακούγεται πιο χαμηλά.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: αμιλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Live 106,3.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3. Disco.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: αμιλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Live 106,3.

Life 106,3. Δεν ακούγεται πιο χαμηλά από τέρμα.

0: Life 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
3: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: χαμηλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι ούτε τα φτερά που είχα να φορέσω. Μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω. Προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

ξέρεις τι είναι. Έχω στα μάτια τη βροχή και οι αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι, να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι, τα σκουριασμένα σ' αγαπώ, μέσα σταγιάζει, να προσπαθώ να ζεσταθώ και τη σκέψη.

ξέρεις τι είναι. Κάτι ερείπια καρδιάς να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς. Ξέρεις τι είναι, να έχω ανάγκη να σε δω και να μη σε δω. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύσεις

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: χαμηλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

Live 106,3. Παίζουμε μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.

Δεν παίζουμε όλα τα καινούρια. Μόνο τα καλά. Live 106,3.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

Live 106,3. Κρατάμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες ζωντανές. Flashback.

0: Live 106,3. Δεν ακούγεται πιο χαμηλά από τέρμα.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική.
1: Χαμηλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

0: Life 106,3. Δεν ακούγεται πιο χαμηλά από τέρμα.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό.

0: παίζει.
1: Live 106,3. Ακού τι παίζει.
2: Παίζει επιτυχίες.
3: Παίζει επιτυχίες.
4: Παίζει επιτυχίες.
5: Παίζει επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
6: Are you ready?

0: Live 106,3. Παίζουμε μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
1: Μαριό, πόσο κάνει ένα γένα?
2: Αναλόγως ποιος μετράει. Να.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: θα μιλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

0: σήμερα στον Live 106,3. Στις 7 Ιουλίου του 1896, σαν σήμερα, καταγράφηκε ο πρώτος αγώνας βόλεϊ στο Springfield της Μασαχουσέτης. Εμπνευστής του νέου παιχνιδιού ήταν ο William Morgan, συμφοιτητής του Jonas Naismith, που επινόησε το μπάσκετ. Έναν αιώνα μετά, το 1999, σαν σήμερα, οι πλανώδιοι πολιτές παγωτού της Βρετανίας επινόησαν ένα κόλπο για να προσελκύσουν τους νέους. Είπαν αντίο στην παραδοσιακή μουσική και άρχισαν να βάζουν pop χιτάκια. Αντίο στην αφάνεια, είπε και ο Ringo Starr. Όχι όταν γεννήθηκε το 1940 σαν σήμερα, λίγα χρόνια αργότερα που έγινε drummer των Beatles. Πολλά χρόνια μετά, το 2003 σαν σήμερα, η Britney Spears πούλησε το σπίτι της στο Los Angeles. Καθόλου πολυτελές δεν ήταν το σπίτι του Πελέ. Ήταν φτωχός μέχρι που σκόραρε για πρώτη φορά στο πρώτο του διεθνές παιχνίδι με τη Βραζιλία εναντίον της Αργεντινής το 1957 σαν σήμερα. Και ήταν μόνο 17 χρονών.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Live 106,3. Δεν ακούγεται πιο χαμηλά από τέρμα.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: Δεν παίζουμε όλα τα καινούρια. Μόνο τα καλά. Live 106,3.
1: Είμαι κορίτσι και η ιστορία μου ανήκει.

0: θες ένα diesel αυτοκίνητο με απόδοση που να σε οδηγεί στη δράση, να βάζει μπρος τις επιθυμίες σου, να αντιστέκεται στη φθορά, να εξοικονομεί σε κάθε χιλιόμετρο, να αποδίδει τη δύναμη. Μην αλλάξεις αυτοκίνητο. Άλλαξε diesel. Νέο Action Diesel από την Avin. Με αυξημένο αριθμό κετανίων για απόδοση και τεχνολογία τελευταίας γενιάς για προστασία του κινητήρα και εγγυημένη οικονομία. Νέο Action Diesel από την Avin. Απόδοση για δράση.
1: Κάντε μια στάση στο πρατήριο Avin Αποστόλης Μήνου, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης, για ποιοτικά καύσιμα, μίνι μάρκετ, καφέ και τσιγάρα.
2: Τώρα στο πρατήριό μας και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων.
3: Η Αριδαία, 365 μέρες το χρόνο. Αριδαία365.gr. Ό,τι συμβαίνει, ό,τι σε ενδιαφέρει, ό,τι ψάχνεις. Ειδήσεις από την Αριδαία και όλο τον κόσμο. Αριδαία365.gr. Ενημέρωση, επικαιρότητα, αθλητικά, gossip. Αριδαία365.gr. Για να τα δεις όλα.

Live 106,3. Το νούμερο. Ένα ραδιόφωνο. Η άλλη απλά. Και ένα ρεύμα.

0: Ήξερες ότι στο Life 106,3.
1: Ο ύπνος που θρέφει τα μωρά, θρέφει και εμάς που περιμένουμε πώς και πώς τις διακοπές για να κοιμηθούμε. Και αν δεν το ήξερες, οι άνθρωποι είμαστε τα μόνα θηλαστικά που καθυστερούμε τον ύπνο μας. Όλα τα υπόλοιπα θηλαστικά κοιμούνται όποτε και όπου και αν βρίσκονται. Τυχερά!
2: Λένε ότι η τιμή είναι αυτό που πληρώνεις και αξία αυτό που παίρνεις. Εμείς στα My Market σας προσφέρουμε καθημερινά τις χαμηλότερες τιμές με τη μεγαλύτερη αξία. Για να μπορείτε εσείς να επιλέξετε το καλύτερο για τις δικές σας ανάγκες. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Νισάν Σιδηρόπουλος.
1: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Νισάν Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Νισάν. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείο και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
0: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
1: Νισάν Σιδηρόπουλος, 4 χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
2: Φανταστείτε να είχατε ένα μαγικό ραβδί και καινούριο μπάνιο, καινούριο δάπεδο, καινούρια κουζίνα. Τώρα, ας προσγειωθούμε στην πραγματικότητα. Μαγικές λύσεις μπορεί να μην υπάρχουν, υπάρχουν όμως έξυπνες. Αδελφοί Καπέλη, η έξυπνη κίνηση για την ανακαίνιση και τη δόμηση. Βρείτε αμέτρητα υλικά για κάθε σας ανάγκη. Μπάνια, δάπεδα, κουζίνες και δομικά υλικά. Στα Γιαννιτσά, στο δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης και στην Αριδαία, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης. Αδελφοί Καπέλη και όλα είναι δυνατά.
1: Για να μην βαδίζετε στα τυφλά, υπάρχει κάποιος που σας δίνει τα φώτα του. Χατζηγιαννίδης Ιωάννης. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις νεόκτιστων κτηρίων, τοποθέτηση συστημάτων δορυφορικών και ασφαλείας, ανακαινήσεις καταστημάτων αλλά και κατοικιών. Ακόμη, έλεγχος εγκατάστασης, πιστοποίηση και εκπόνηση ηλεκτρολογικού σχεδίου. Χατζηγιαννίδης Ιωάννης. Με γνώση, εξειδίκευση και κορυφαίας ποιότητας υλικά. Τηλέφωνα 6982-550-777 και WhatsApp 6985-982869 και στο ίντερνετ www.hatzigiannidis.gr. Χατζηγιαννίδης Ιωάννης. Η ανάγκη σας, δουλειά μας.
3: Κυκλοφορεί και είναι δωρεάν. Το MyPoint Magazine κυκλοφορεί πλέον σε ολόκληρη την Πέλα. 4 πόλεις, 1 νομός, 1 περιοδικό. Με πρόσωπα, επιχειρήσεις, εκπομπές, ιδέες και ιστορίες από κάθε γωνιά του τόπου μας. Αναζητήστε το δωρεάν στα σημεία διανομής ή διαβάστε το online στο mypointmagazine.gr. Μία Πέλα, ένα περιοδικό, μία κοινή φωνή. Γιατί τα καλύτερα νέα αξίζει να φτάνουν σε όλους. mypointmagazine.gr.
4: Κι όλο περιμένω, όλο περιμένω να απαντήσεις στο τηλέφωνο το

0: Live 106,3. Άκου τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
1: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

Live 106,3. Το νούμερο. Ένα ραδιόφωνο. Η άλλη απλά. Και ένα ρεύμα.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

0: Live 106,3. Παίζει επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
0: Όχι κάποιες επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες.

0: Ο ήλιος της Ελλάδας, η πηγή μας, η εξοικονόμηση ενέργειας, ο στόχος μας. Ηλιοστάρ. Αξιοποιούμε την ηλιακή ενέργεια. Μειώνουμε το κόστος θέρμανσης. Εξασφαλίζουμε ζεστό νερό όλο το χρόνο. Ηλιακά συστήματα θέρμανσης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες, ενδοδαπέδια θέρμανση. Λέβητες ξύλου πέλετ και σόμπες ξύλου δικής μας κατασκευής. Αντλίες θερμότητας, λέβητες πετρελαίου. Ηλιοστάρ, Ιωάννης Κεκίδης. Αναλαμβάνουμε και επιδοτούμενα προγράμματα. Εργοστάσιο Φιλότια Αριδαίας Νομοπέλας. Τηλέφωνο 23 840 62 486. E-shop www.iliostar.gr. Iliostar. Ποιότητα, εμπειρία και αξιοπιστία για τη δική σας οικονομία.
1: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο Live Casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Λάζαρε, ξέρεις πώς αξοδεύσαμε το χειμώνα για πετρέλαιο? Δεν θέλεις να ξέρεις? Και δεν τελειώσαμε, ήρθε και το καλοκαίρι. Τα air condition θα καίνε ρεύμα και λεφτά.
3: Αγάπη, έχω τη λύση. Καραϊσαρίδης. Πήγα, ρώτησα, έμαθα. Μπορούμε να εξοικονομήσουμε ενέργεια έως και 55% με το ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermosil της Durostik. Φαντάσου έναν ενεργειακό μανδύα που θα αγκαλιάσει το σπίτι μας και θα μας προστατεύει από τα κρύα του χειμώνα και τις ζέστες του καλοκαιριού. Πιστοποιημένο στην Γλάση 1 αντέχει όσο κανένα. Και οι όψεις του σπιτιού μας καινούργιες.
2: Λάζο μου, πού τα έμαθες όλα αυτά?
3: Στο τεχνικό πολυκατάστημα του Καραϊσαρίδη. Οι άνθρωποι το έχουν. Με βαθιά τεχνική γνώση σε οδηγούν με ασφάλεια στην καλύτερη επιλογή. Και τώρα που το αποφασίσαμε, λύση και για την ταράτσα. Σύστημα θερμοστεγάνωσης Cool Roof της Durostik και πέρα βρέχει.
2: Τεχνικό πολυκατάστημα Καραϊσαρίδης.
3: Σε εμάς, μεταξύ των άλλων, θα βρεις τα ολοκληρωμένα συστήματα θερμομόνωσης, θερμοστεγάνωσης και ενεργειακής αναβάθμισης κτηρίων της Durostik.
2: Καραϊσαρίδης. Λύση στα μέτρα σου. Στο δεύτερο χιλιόμετρο Αριδαίας Ακόνων. Τηλέφωνο 23 840 24 945.

Τα μουσικά νέα μας στο Live 106,3. Νούμερο 1 στο Spotify είναι το 21, το άλμπουμ του Hugel που είδαμε πρόσφατα και στη χώρα μας. Ένα από τα τραγούδια που ξεχωρίσαμε είναι το Habibi. Ας πάρουμε μια ιδέα.

Ένα από τα τραγούδια του Μουντιάλ είναι και το DNA More Than a Game του Ιταλού τενόρου Ανδρέα Μποτσέλη μαζί με τον David Guetta και άλλους. Ας το ακούσουμε. So we say, hey. Όλα καλά, μας λέει σε μετάφραση του Everything is Fine η Jennifer Lopez μαζί με τον βραζιλιάνο DJ και παραγωγό A-Lock στο νέο του single που μόλις κυκλοφόρησε.

0: Με 100% οπτική ίνα μέχρι το σπίτι που φέρνει στην πόλη μας το COSMOTE Fiber. Το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών της χώρας και απόλαυσε τις συναρπαστικές δυνατότητες των υπερυψηλών ταχυτήτων έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Μπες στο COSMOTE.gr ή επισκέψε ένα κατάστημα COSMOTE ή Γερμανός για να μάθεις περισσότερα.
1: Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική.
1: Χαμηλούσε το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3. Disco.

Live 106,3. Το νούμερο. Ένα ραδιόφωνο. Οι άλλοι απλά. Και ένα ρεύμα.

0: έχει τη δική του μεγάλη στιγμή. Και φέτος η στιγμή αυτή λέγεται Αγιομακρινιώτικα 2026. Η φιλεκπαιδευτική αδελφότητα Καπαδοκών Αξού Αγία Μακρίνα σας προσκαλεί το Σάββατο 11 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ στο κοινοτικό στάδιο Αξού σε μια μοναδική βραδιά γεμάτη μουσική, παράδοση και συγκίνηση. Ο αγαπημένος Δημήτρης Μπάσης ανεβαίνει στη σκηνή μαζί με την εξαιρετική Έλενα Φουντά και σπουδαίους μουσικούς σε μια συναυλία που θα χαρίσει αξέχαστες στιγμές. Τιμή εισόδου 10 ευρώ. Δωρεάν είσοδος για παιδιά έως 12 ετών. Κρατήσεις 698-181-8402 και 695-537-9333. Αγιομακρινιώτικα 2026. Δημήτρης Μπάσης, Έλενα Φουντά. Γιατί οι πιο όμορφες καλοκαιρινές αναμνήσεις γράφονται μαζί. Χορηγός επικοινωνίας Life 106,3.
1: Το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε του το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 2384 500 727 και 6972 825 540. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων.
2: Αφή Καπέλη. Στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

0: Life 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
1: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

0: Live 106,3. Παίζει
1: επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.
3: Όχι κάποιες επιτυχίες.
0: Όλες οι επιτυχίες.

0: Θες ένα diesel αυτοκίνητο με απόδοση που να σε οδηγεί στη δράση. Να βάζει μπρος στις επιθυμίες σου. Να αντιστέκεται στη φθορά. Να εξοικονομεί σε κάθε χιλιόμετρο. Να αποδίδει τη δύναμη. Μην αλλάξεις αυτοκίνητο. Άλλαξε diesel. Νέο Action Diesel από την Avin. Με αυξημένο αριθμό κετανίων για απόδοση και τεχνολογία τελευταίας γενιάς για προστασία του κινητήρα και εγγυημένη οικονομία. Νέο Action Diesel από την Avin. Απόδοση για δράση.
1: Κάντε μια στάση στο πρατήριο Avin Αποστόλης Μήνου, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης, για ποιοτικά καύσιμα, μίνι μάρκετ, καφέ και τσιγάρα.
2: Τώρα στο πρατήριό μας και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων.
3: Το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 2384 500 727 και 6972 825 540. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων.
4: Σήμερα το κταίο είναι απλή υπόθεση. Απλά επιλέγετε ιδιωτικό κταίο Αριδαίας Ριζάκης. Τεχνικός έλεγχος του αυτοκινήτου σας με ευθύνη και χωρίς ταλαιπωρία. Έλεγχος επιβατικών, αγροτικών και δικύκλων. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας και όλα θα γίνουν εύκολα και γρήγορα. Ιδιωτικό κταίο Αριδαίας Ριζάκης. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Εξαπλατάνου. Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 5 το απόγευμα και Σάββατο 8.30 με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνα 23840. 21822 και 6982-097-437. Υπεύθυνος Ριζάκης Χρήστος. Ιδιωτικό κταίο Αριδαίας Ριζάκης. Η δική σας ασφάλεια. Δική μας ευθύνη.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: χαμηλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

106,3. Δυνάμωσέ το.

Oh my god, I'm so horny right now. I shouldn't have said that.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: Κλείστε τα μάτια. Ανοίξτε το στόμα και δοκιμάστε. Λοιπόν, τι έχετε να πείτε?
1: Θεϊκό.
0: Φυσικά, αφού είναι Μελίριτον.
1: Η άλλη διάσταση του γλυκού είναι Μελίριτον. Παραδοσιακά γλυκά, σύγχρονες λιχουδιές και μοναδικές ιδέες για catering. Για πραγματικά γλυκές στιγμές, ζαχαροπλαστείο Μελίριτον. Πλατεία Γκυλγάτσου, Αριδαία. Τηλέφωνο 23 840 25 355.
0: Δοκιμάστε το, είναι Μελίριτον.
1: Και μόνο σε μας 32 γεύσεις παγωτού όλο το χρόνο.
0: Η νύχτα έχει τον δικό της ρυθμό και αυτό χτυπά δυνατά στο Icon Sky Club. Icon Sky Club. Την Παρασκευή 10 Ιουλίου η μοναδική Εύη Κουλκουβίνη ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη μουσική, διασκέδαση και ατελείωτο κέφι. Icon Sky Club. Γαλατάδες Πέλας. Είσοδος ελεύθερη. Κρατήσεις 698-254-3624 και 697-427-3879. Γιατί η κορυφαία διασκέδαση έχει όνομα. Παρασκευή 10 Ιουλίου. Εύη Κουλκουβίνη. Icon Sky Club. Ο βασιλιάς των κλαμπ. Χορηγός επικοινωνίας Life 106,3.
2: Εμπιστευτείτε την καινοτομία, την τεχνογνωσία, την αξιοπιστία και δείτε τους κόπους σας να αποφέρουν καρπούς. Agrofarm. Σπόροι, φυτοφάρμακα, λιπάσματα με γνώμονα την ποιότητα, την αποτελεσματικότητα και τον σεβασμό στο περιβάλλον. Agrofarm. Με εργαλεία και είδη κήπου που θα κάνουν την αγαπημένη σας ασχολία ακόμα πιο εύκολη. Υπεύθυνες Χριστίνα και Αναστασία Κούση. Παύλου Μελά 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 23 840 286 74 και 69 87 720 697. Agrofarm. Η δική σας επιλογή.
3: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
4: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 13 Ιουλίου, Έδεσα, Θέατρο Γαβαλιώτισσας. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με την μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Να είσαι εκεί.
5: Χορηγός επικοινωνίας Life 106,3.
0: Το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε του το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 2384-500-727 και 6972-825-540. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων.
6: Για να μην βαδίζετε στα τυφλά, υπάρχει κάποιος που σας δίνει τα φώτα του. Χατζηγιαννίδης Ιωάννης. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις νεόκτιστων κτηρίων, τοποθέτηση συστημάτων δορυφορικών και ασφαλείας, ανακαινήσεις καταστημάτων αλλά και κατοικιών. Ακόμη, έλεγχος εγκατάστασης, πιστοποίηση και εκπόνηση ηλεκτρολογικού σχεδίου. Χατζηγιαννίδης Ιωάννης. Με γνώση, εξειδίκευση και κορυφαίας ποιότητας υλικά. Τηλέφωνα 6982 550 777 και WhatsApp 6985 982568 69 και στο ίντερνετ www.hatzigiannidis.gr. Χατζηγιαννίδης Ιωάννης. Η ανάγκη σας, δουλειά μας.

Γεια σας, γεια σας, χαίρετε. Number one radio show, είμαι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, τριτούλα πανέμορφη, 7 Ιουλίου, 7 Εβδόμου δηλαδή, και είμαστε για τα καλά στον Ιούλιο, για τα καλά στις ζέστες, για τα καλά στις διακοπές. Πολλοί από εσάς μου στέλνετε μηνύματα κυρίως από νησιά, Πάρο, Νάξο, και είχα και πολύ Ρόδο χθες, είναι η αλήθεια. Και την προηγούμενη εβδομάδα και το Σαββατοκύριακο, δεν ξέρω, μου στείλατε από Κέρκυρα πολύ και γενικά από Επτάνησα. Μ' άρεσε που χωρίζουμε τις περιοχές. Όπως και να έχει, ακουγόμαστε παντού και όχι μόνο στα νησιά, σε όλη την Ελλάδα. Πάμε να ξεκινήσουμε και τη σημερινή εκπομπή. Λίγα λόγια, πολύ μουσική, χορευτικά, καλοκαιρινά, με κέφι και χαρά. Φύγαμε!

Αχ, εξαιρετικά, πολύ ωραία. Γιώργος Λιβάνης, λοιπόν, θέλω κι άλλα. Δημήτρης Γιακουζίδης στο μίξ, πάρα πολύ ωραίο. Βέγκας απολαύσαμε, πάντα καλοκαίρι. Και είμαι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας και το Number One Radio Show πάντα μαζί σας και καλοκαίρι και χειμώνα και φθινόπωρο και άνοιξη. Λοιπόν, μπήκαμε με Κωνσταντίνο Χριστοφόρου, Αγάπη Καλοκαιρινή. Αυτό λοιπόν τώρα είναι το αγαπημένο μου άλμπουμ αυτών των ημερών. Το έχω στο Spotify και το ακούω στο αυτοκίνητο πάρα πολύ. Έκανε πολύ ωραία δουλειά ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου με τα τραγούδια αυτά που διασκεύασε και μας ξαναθύμισε και τα έφτιαξε έτσι πολύ ωραίο σε disco ρυθμούς. Δεν είναι τυχαίο, παιδιά, είναι η χρονιά της disco και αυτή και του χρόνου. Κοντζά Μαντόνα έκανε disco album, Κοντζά Μαντόνα θα κάνει disco παγκόσμια περιοδία. Συνεπώς η μουσική επιστρέφει, τα μουσικά ρεύματα και τα μουσικά κύματα και οι μουσικές τάσεις κάνουν βόλτες, κάνουν κύκλους και νομίζω αυτή είναι μια πολύ καλή φάση για μας, για να απολαύσουμε τόσο ωραία τραγούδια, είτε original disco είτε disco πειραγμένα.

0: Ο ήλιος της Ελλάδας, η πηγή μας, η εξοικονόμηση ενέργειας, ο στόχος μας. Ηλιοστάρ. Αξιοποιούμε την ηλιακή ενέργεια. Μειώνουμε το κόστος θέρμανσης. Εξασφαλίζουμε ζεστό νερό όλο το χρόνο. Ηλιακά συστήματα θέρμανσης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες, ενδοδαπέδια θέρμανση. Λέβητες ξύλου πέλετ και σόμπες ξύλου δικής μας κατασκευής. Αντλίες θερμότητας, λέβητες πετρελαίου. Ηλιοστάρ, Ιωάννης Κεκίδης. Αναλαμβάνουμε και επιδοτούμενα προγράμματα. Εργοστάσιο Φιλότια Αριδαίας Νομοπέλας. Τηλέφωνο 23840-62486. E-shop www.iliostar.gr. Ποιότητα, εμπειρία και αξιοπιστία για τη δική σας οικονομία. Αν κάθε στιγμή αξίζει να γίνει ανάμνηση, αν ο γάμος, η βάφτιση, το παιδικό πάρτι θέλει κάτι παραπάνω από έναν απλό στολισμό, τώρα ξέρεις που να απευθυνθείς. Η Ματζερίδου Γιούλη και το Ιβέντια δίνουν ζωή στα όνειρά σου. Με φαντασία, χρώμα και αγάπη για τη λεπτομέρεια. Γάμος, βάφτιση, στολισμός, παιδικά πάρτι και gender reveal party. Κάθε εκδήλωση μοναδική, όπως εσύ. Θα μας βρεις Διοικητηρίου 18, Αριδαία. Τηλέφωνο 6972-4274-46. Ιβέντια. Γιατί οι όμορφες στιγμές αξίζουν να μείνουν αξέχαστες.
1: Το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε του το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 2384-500-727 και 6972-825-540. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων.
2: Κυκλοφορεί και είναι δωρεάν. Το My Point Magazine κυκλοφορεί πλέον σε ολόκληρη την Πέλα. 4 πόλεις, 1 νομός, 1 περιοδικό. Με πρόσωπα, επιχειρήσεις, εκπομπές, ιδέες και ιστορίες από κάθε γωνιά του τόπου μας. Αναζητήστε το δωρεάν στα σημεία διανομής ή διαβάστε το online στο mypointmagazine.gr. Μία Πέλα, ένα περιοδικό, μία κοινή φωνή. Γιατί τα καλύτερα νέα αξίζει να φτάνουν σε όλους. mypointmagazine.gr.
3: Κώστα, για την υγρασία από την ταράτσα τι να κάνω, ξέρεις?
4: Για υγρασία δεν θέλω να ξέρω, γι' αυτό έβαλα Σικαλάστικ 612. Στεγάνωση ταράτσας με την κορυφαία τεχνολογία αιχμής Σίκα MTC.
3: Σικαλάστικ 612,
4: Ναι, σου λέω, ποιοτική υπεροχή και εύκολη εφαρμογή στη σωστή τιμή. Τι να λέμε τώρα?
5: Σίκα. Τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
6: Εμπορικός συνεργάτης ΣΥΚΑ Νομού Πέλλας, Αφή Καπέλη. Στην Αριδαία, τηλέφωνο 23840-22501. Και στα Γιάννητσά, τηλέφωνο 23820-81300.
1: Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων.
7: Number 1 Radio Show.

0: Επιστρέψαμε, κουκλάκια μου, number one radio show. Είμαι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, ελπίζω να είστε πολύ πολύ καλά. Λοιπόν, η αστρολογία, διαβάζω, είδα ένα πολύ ωραίο βίντεο από την Άντια Μπουλέ με ένα καλεσμένο της στο wellbe.gr. Η αστρολογία είναι μια σύγχρονη μορφή δυσιδαιμονίας. Δεν ξέρω, πιστεύετε στα ζώδια? Και αμέσως μετά, Σατανάς που είμαι, θα σας βάλω Σοφία Δανέζη, καινούριο τραγούδι από τα ζώδια. Λοιπόν, ακούστε πόσο ωραία τα εξηγεί ο συγκεκριμένος άνθρωπος.
1: Συνεχίζουμε να λειτουργούμε με πρωτόγονους τρόπους. Στην αστρολογία, για παράδειγμα, αντιμετωπίζουμε ακόμα τους πλανήτες και τους αστέρες σαν να είναι μαγικές οντότητες, οι οποίες σου κάνουν κάποια μαγική επιρροή και επηρεάζουν το χαρακτήρα, τη μοίρα σου κτλ. Είναι στην ουσία η αρχαία θρησκεία των λαών της Μεσοποταμίας, οι οποίοι θεοποιούσαν τον ουρανό. Και όμως συνεχίζουμε σήμερα, ανοίγει την τηλεόραση, η οποία τηλεόραση είναι ένα επίτευγμα καταπληκτικό, το οποίο χρειάστηκε πόσες επιστήμες για να υπάρξει.
0: Καλά λέει.
1: Και ακούς ότι ο μαγικός αυτός βράχος θα επηρεάσει τη ζωή σου με αυτό και με εκείνο τον τρόπο. Δεν είναι φοβερή αντίφαση αυτό το πράγμα?
2: Άρα λοιπόν θεωρείς ότι είναι κάτι παλιακό που μας έχει μείνει σαν δυσδαιμονία αυτό το κομμάτι της αστρολογίας?
1: 100%. Όχι, δεν το θεωρώ εγώ. Είναι γνωστό ότι είναι κάτι παλιακό που μας έχει μείνει. Είναι από μια εποχή που νομίζαμε ότι γίνεται στο κέντρο του σύμπαντος και ότι δεχόμαστε επιρροές από θεούς που είναι στον ουρανό.
0: Θα συμφωνήσω τώρα εδώ πέρα με τον άνθρωπο πάρα πολύ. Αν πιστεύουμε ακόμα και τώρα ότι αυτοί, λέει, οι βράχοι, μαγικοί βράχοι, έχουν κάποιο τρόπο να επηρεάζουν τη ζωή μας ή διαμορφώνουν το χαρακτήρα μας, σκεφτείτε λίγο. Πόσο έξυπνοι είμαστε τελικά, πραγματικά.

0: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Nissan Σιδηρόπουλος.
1: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
0: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
1: Nissan Σιδηρόπουλος. 4ο χιλιόμετρο Σκίδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι. Η Αριδαία, 365 μέρες το χρόνο. Αριδαία365.gr. Ό,τι συμβαίνει, ό,τι σε ενδιαφέρει, ό,τι ψάχνεις. Ειδήσεις από την Αριδαία και όλο τον κόσμο. Αριδαία365.gr. Ενημέρωση, επικαιρότητα, αθλητικά, gossip. Αριδαία365.gr. Για να τα δεις όλα.
2: Κάθε καλοκαίρι έχει τη δική του μεγάλη στιγμή. Και φέτος η στιγμή αυτή λέγεται Αγιομακρινιώτικα 2026. Η φιλεκπαιδευτική αδελφότητα Καπαδοκών Αξού Αγία Μακρίνα σας προσκαλεί το Σάββατο 11 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ στο κοινοτικό στάδιο Αξού σε μια μοναδική βραδιά γεμάτη μουσική, παράδοση και συγκίνηση. Ο αγαπημένος Δημήτρης Μπάσης ανεβαίνει στη σκηνή μαζί με την εξαιρετική Έλενα Φουντά και σπουδαίους μουσικούς σε μια συναυλία που θα χαρίσει αξέχαστες στιγμές. Τιμή εισόδου 10 ευρώ. Δωρεάν είσοδος για παιδιά έως 12 ετών. Κρατήσεις 698-181-8402 και 695-537-9333. Αγιομακρινιώτικα 2026. Δημήτρης Μπάσης, Έλενα Φουντά. Γιατί οι πιο όμορφες καλοκαιρινές αναμνήσεις γράφονται μαζί. Χορηγός επικοινωνίας Life 106,3.
1: Το αυτοκίνητο, η εμπιστοσύνη και η ασφάλεια συναντώνται σε ένα σημείο αναφοράς. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αποστολίδης. Το σημείο αναφοράς της Ελμοπίας στον τομέα του σέρβις και της υγραεροκίνησης. Ανταποδίδει την εμπιστοσύνη σας με συνέπεια, τιμιότητα, εγγυημένο αποτέλεσμα και φιλικές τιμές. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονα τεχνικά και διαγνωστικά μέσα στις ανακαινισμένες εγκαταστάσεις του. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Πιπεριάς. Για τηλεφωνικό ραντεβού, καλέστε στο 23840-22198. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αποστολίδης. Δυναμικά για το αυτοκίνητό σας. Τώρα και ενοικίαση αυτοκινήτων.
3: Number 1 Radio Show.

Επιστρέψαμε, κουκλάκια μου. Number one radio show. Ο Αστρόνιο ήταν πριν ο καλεσμένος της Νάντιας Μπουλέ που σας έλεγα για τα ζώδια. Ζητώ συγγνώμη, πάρα πολύ γνωστός αστροφυσικός και απλά δεν έβλεπα εκείνη την ώρα που σας έβαλα το βίντεο να παίξει. Δεν έβλεπα τη φωτογραφία του και δεν ήθελα να το χάσω, να το ακούσετε καλά. Λοιπόν, είμαι ο Λαύρος Κωνσταντάρας και το Number One Radio Show. Μπαίνουμε στη δεύτερη μας ώρα, είναι 3η 7 Ιουλίου, με κέφια, με χαρές. Και μπήκαμε με Στέλλα Γεωργιάδου από τα παλιά. Τώρα μου μιλάει. Επανήλθαμε με πολύ καινούριο DNA από την Κατερίνα Λιόλιου. Και θα μου πεις, δεν είναι καινούριο το DNA. Είναι καινούριο, γιατί αυτό που μόλις ακούσατε ήταν η MAD VMA 2026 έκδοση. Και είναι ολοκένουργια και σπαρταράει. Έπαιξε στην τηλεόραση μόλις πριν 6 ημέρες. Πάμε λοιπόν να απολαύσουμε τις καμπάνες του Κωνσταντίνου Αργυρού, Νικόλα Απέργη, Έλενα Παπαρίζου και πολλά πολλά ακόμα εδώ στο Number One Radio Show. Καλοκαιράκι!

Life 106,3. Το νούμερο. Ένα ραδιόφωνο. Η άλλη απλά. Και ένα ρεύμα.

0: Εκεί όπου ο ρυθμός δεν σταματά ποτέ και η νύχτα αποκτά άλλη διάσταση. Για κρατήσεις και πληροφορίες κάλεσε στο 697-427-3879. Icon Sky Club στους Γαλαντάδες Πέλας. Ο βασιλιάς των κλαμπ.
1: Ό,τι λάμπει δεν είναι μόνο χρυσός. Ό,τι όμως είναι κόσμημα και ξεχωριστό, έχει τη σφραγίδα του SNG Gold. Κοσμήματα SNG Gold. Δημιουργίες δεμένες με τέχνη. Πολύτιμα υλικά που σφραγίζουν σχέσεις και σημαντικές στιγμές. Κοσμήματα από χρυσό, ασήμι, πολύτιμους λίθους και μεγάλη γκάμα από ρολόγια. Μοναδικά δώρα για τα αγαπημένα σας πρόσωπα σε εξαιρετικές τιμές. SNG Gold στο Facebook, SNG Gold Jewels στο Instagram. Λοχαγού Παπαδοπούλου 2, Αριδαία. Τηλέφωνο 2384-309-292. Κοσμήματα ρολόγια. SNG Gold. Πολύτιμες σχέσεις.
2: Μηχανικέ μου, θερμομόνωση με το εξοικονομώ κατοίκον 2. Χρειάζεται. Προέγκριση, αίτηση, επιθεώρηση. Αυτά τα ξέρω. Τι άλλο χρειάζεται?
3: Μιχαλιό, πάνω απ' όλα χρειάζεται MAPETHERM από τη MAPEI.
2: Για εξωτερική θερμομόνωση, MAPETHERM από τη MAPEI. Ανθεκτικό και πιστοποιημένο, το σύστημα MAPETHERM αυξάνει την ενεργειακή απόδοση του κτηρίου και μειώνει τα έξοδα. Εποφεληθείτε τώρα για το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων 2. MAPETHERM από τη MAPEI. Η πρώτη επιλογή.
4: Για τον ομό Πέλλας, Αφή Καπέλη στην Αριδαία. Τηλέφωνο 2384-0-22501. Αφή Καπέλη στα Γενιτσά. Τηλέφωνο 2382-0-81300.
5: Number 1 Radio Show.

0: Εδώ είμαστε κουκλάκια μου, number one radio show. Είμαι ο Λαύρος Κωνσταντάρας, ελπίζω να είστε πολύ πολύ καλά, με κέφια, με χαρές και όλα
1: πώς
0: τα καλά.
1: Λοιπόν,
0: περιμένετε, μισό λεπτό. Σας βάλω τώρα να ακούσετε κάτι πολύ ωραίο που είπε ο Φίβος, ο πολύ γνωστός συνθέτης, ο αγαπημένος, μιλώντας για τη χρήση AI από μουσικούς, από συνθέτες και για το κατά πόσο θα μπορούσε πραγματικά να το χρησιμοποιήσει για να γράψει ένα τραγούδι, κοροδεύοντας λέει τον κόσμο, μέσω AI. Δείτε πώς το λέει ο Φίβος, δημιουργός εκατοντάδων επιτυχιών που έχουμε τραγουδήσει όλοι.
1: Θα βοηθήσει εμένα. Αν μπει στο AI, είμαι εγώ δημιουργός και πες ότι δεν έχω έμπνευση, έτσι. Και πέφτω σε αυτή την παγίδα να χρησιμοποιήσω το AI και αρχίζω του δώσω μερικές οδηγίες και του πω θέλω να μου φτιάξει ένα κομμάτι σαν εκείνο και σαν εκείνο και σε αυτά τα BPM, σε αυτή την ταχύτητα κτλ. Και θα πάρω εγώ αυτό το ένα τραγούδι και θα το εκδώσω και θα πω ότι το έχω γράψει. Εγώ λοιπόν εκείνη τη στιγμή θεωρούμε δημιουργός ή ένας απλός χρήστης ενός συστήματος AI. Δεν θα αισθάνομαι εγώ καλά με τον εαυτό μου. Άλλο είναι να το χρησιμοποιήσει ένας απλός άνθρωπος για να κάνει την πλάκα του, να φτιάξει ένα τραγούδι, να τα ακούει με τους φίλους του, να γελάει, να κάνουν ένα χαβαλέ. Και άλλο είναι να το χρησιμοποιήσω εγώ που είμαι επαγγελματίος στο χώρο για να βιοποριστώ χρησιμοποιώντας αυτό. Αυτό κοροϊδεύω πρώτον εμένα, που είναι το βασικότερο για μένα, και δεύτερον τον κόσμο.
0: Λοιπόν, αυτά στο Matt Greek, στο Θανάση Καραβέλα, στη συνέντευξη που δώσε ο Φίβος. Απόλυτο δίκιο έχει ο άνθρωπος. Δεν είμαι δημιουργός, ένας χρήστης ενός απλού προγράμματος AI. Δυστυχώς ή ευτυχώς πολλοί το χρησιμοποιούν και καλά να το χρησιμοποιήσει να σε βοηθήσει λίγο σε κάτι, να σου διευκολύνει τη ζωή. Αλλά και να σου φτιάξει το τραγούδι, αδερφέ.

0: Η νύχτα έχει τον δικό της ρυθμό και αυτό χτυπά δυνατά στο Icon Sky Club. Icon Sky Club. Την Παρασκευή 10 Ιουλίου, η μοναδική Εύη Κουλκουβίνη ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη μουσική, διασκέδαση και ατελείωτο κέφι. Icon Sky Club. Γαλατάδες Πέλλας. Είσοδος ελεύθερη. Κρατήσεις 698-254-3624 και 697-427-3879. Γιατί η κορυφαία διασκέδαση έχει όνομα. Παρασκευή 10 Ιουλίου. Εύη Κουλκουβίνη. Icon Sky Club. Ο βασιλιάς των κλαμπ. Χορηγός επικοινωνίας Life 106,3.
1: Εμπιστευτείτε την καινοτομία, την τεχνογνωσία, την αξιοπιστία και δείτε τους σκόπους σας να αποφέρουν καρπούς. Agrofarm. Σπόροι, φυτοφάρμακα, λιπάσματα με γνώμονα την ποιότητα, την αποτελεσματικότητα και τον σεβασμό στο περιβάλλον. Agrofarm. Με εργαλεία και είδη κήπου που θα κάνουν την αγαπημένη σας ασχολία ακόμα πιο εύκολη. Υπεύθυνες Χριστίνα και Αναστασία Κούση. Παύλου Μελά 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 23 840 286 74 και 69 87 720 697. Agrofarm. Η δική σας επιλογή.
2: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
3: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 13 Ιουλίου, Έδεσα, Θέατρο Γαβαλιώτισσας. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να σε κίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με την μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.
4: Χορηγός επικοινωνίας Life 106,3.
5: Το μπάνιο μας έχει τα χάλια του. Αν έρθει ένας άνθρωπος στο σπίτι, ντρέπομαι να τον βάλω μέσα.
6: Θα κάνουμε ανακαίνιση, μαράκι μου.
5: Όλο έτσι λες, αλλά.
6: Ξεκινάμε, σου λέω. Πήγα ήδη στο τεχνικό πολυκατάστημα του Καραϊσαρίδη και μου έδωσε λύση. Μου πρότεινε την ειδική κόλλα Gold της Durostick. Με την Gold, ο Μάστορας θα κολλήσει τα καινούργια μας πλακάκια επάνω στα παλιά, χωρίς να χρειαστεί να τα ξυλώσουμε. Η Gold της Durostick αντέχει στην υγρασία και κολλάει για μια ζωή. Τύφλα να έχουν τα λουτρά του Πόζαν.
5: Μπράβο, Λάζο μου. Ούτε μπάζα, ούτε φασαρία. Στον Καραϊσαρίδη θα πάμε μαζί να διαλέξω χρώμα για τον αρμόστοκο από τη βεντάλια της Durostick και να μας συστήσει και τον καλό του μάστορα για τη δουλειά.
6: Πάμε τώρα!
5: Τεχνικό πολυκατάστημα Καραϊσαρίδης.
6: Σε εμάς θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση, την επισκευή, τη νέα οικοδομή και τη διακόσμηση του σπιτιού και του επαγγελματικού σου χώρου.
5: Καραϊσαρίδης. Λύσεις στα μέτρα σου. Στο δεύτερο χιλιόμετρο Αριδαία Τσακώνων. Τηλέφωνο 23 840 24 945.
7: Για να μην βαδίζετε στα τυφλά, υπάρχει κάποιος που σας δίνει τα φώτα του. Χατζηγιαννίδης Ιωάννης. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις νεόκτιστων κτηρίων, τοποθέτηση συστημάτων δορυφορικών και ασφαλείας, ανακαινήσεις καταστημάτων αλλά και κατοικιών. Ακόμη, έλεγχος εγκατάστασης, πιστοποίηση και εκπόνηση ηλεκτρολογικού σχεδίου. Χατζηγιαννίδης Ιωάννης. Με γνώση, εξειδίκευση και κορυφαίας ποιότητας υλικά. Τηλέφωνα 6982-550-777 και WhatsApp 6985-982869 και στο ίντερνετ www.χατζηγιαννίδης.gr. Χατζηγιαννίδης Ιωάννης. Η ανάγκη σας, δουλειά μας.

0: Live 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει
2: επιτυχίες.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

τα μουσικά νέα μας στο Live 106,3. Νούμερο 1 στο Spotify είναι το 21, το άλμπουμ του Hugel που είδαμε πρόσφατα και στη χώρα μας. Ένα από τα τραγούδια που ξεχωρίσαμε είναι το Habibi. Ας πάρουμε μια ιδέα.

ένα από τα τραγούδια του Μουντιάλ είναι για το DNA More Than a Game του Ιταλού τενόρου Ανδρέα Μποτσέλη μαζί με τον David Guetta και άλλους. Ας το ακούσουμε. So we say, hey. Όλα καλά, μας λέει σε μετάφραση του Everything is Fine η Jennifer Lopez μαζί με τον Βραζιλιάνο DJ και παραγωγό A-Lock στο νέο του single που μόλις κυκλοφόρησε. Just this feeling. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία ίντερνετ με 100% οπτική ίνα μέχρι το σπίτι που φέρνει στην πόλη μας το COSMOTE Fiber. Το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών της χώρας και απόλαυσε τις συναρπαστικές δυνατότητες των υπεριψηλών ταχυτήτων έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Μπες στο COSMOTE.gr ή επισκέψε ένα κατάστημα COSMOTE ή Γερμανός για να μάθεις περισσότερα. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: Φανταστείτε να είχατε ένα μαγικό ραβδί και καινούριο μπάνιο, καινούριο δάπεδο, καινούρια κουζίνα. Τώρα, ας προσγειωθούμε στην πραγματικότητα. Μαγικές λύσεις μπορεί να μην υπάρχουν, υπάρχουν όμως έξυπνες. Αδελφοί Καπέλη, η έξυπνη κίνηση για την ανακαίνιση και τη δόμηση. Βρείτε αμέτρητα υλικά για κάθε σας ανάγκη. Μπάνια, δάπεδα, κουζίνες και δομικά υλικά. Στα Γιαννιτσά, στο δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Και στην Αριδαία, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης. Αδελφοί Καπέλη, και όλα είναι δυνατά.
1: Ο ήλιος της Ελλάδας, η πηγή μας, η εξοικονόμηση ενέργειας, ο στόχος μας. Ηλιοστάρ. Αξιοποιούμε την ηλιακή ενέργεια. Μειώνουμε το κόστος θέρμανσης. Εξασφαλίζουμε ζεστό νερό όλο το χρόνο. Ηλιακά συστήματα θέρμανσης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες, ενδοδαπέδια θέρμανση. Λέβητες ξύλου πέλετ και σόμπες ξύλου δικής μας κατασκευής. Αντλίες θερμότητας, λέβητες πετρελαίου. Ηλιοστάρ, Ιωάννης Κικίδης. Αναλαμβάνουμε και επιδοτούμενα προγράμματα. Εργοστάσιο Φιλότια, Αριδαίας Νομοπέλας. Τηλέφωνο 23840-62486. E-shop www.iliostar.gr. Ποιότητα, εμπειρία και αξιοπιστία για τη δική σας οικονομία.
2: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
3: Για να είμαι εκεί στους αγώνες, να νιώθω τις δονήσεις, να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο, να σταφυλιάζω! Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν, να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου, να πέφτει η μύτη μου από το κρύο, να τρώω τα χαλάζια γκάγκ στο κεφάλι, να νιώθω την έξαψη!
2: Προσλαμβάνεστε!
4: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά, για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Κυκλοφορεί και είναι δωρεάν. Το My Point Magazine κυκλοφορεί πλέον σε ολόκληρη την Πέλα. 4 πόλεις, 1 νομός, 1 περιοδικό. Με πρόσωπα, επιχειρήσεις, εκπομπές, ιδέες και ιστορίες από κάθε γωνιά του τόπου μας. Αναζητήστε το δωρεάν στα σημεία διανομής ή διαβάστε το online στο mypointmagazine.gr. Μία Πέλα, ένα περιοδικό, μία κοινή φωνή. Γιατί τα καλύτερα νέα αξίζει να φτάνουν σε όλους. mypointmagazine.gr.
6: Σήμερα το κταίο είναι απλή υπόθεση. Απλά επιλέγετε ιδιωτικό κταίο Αριδέας Ριζάκης. Τεχνικός έλεγχος του αυτοκινήτου σας με ευθύνη και χωρίς ταλαιπωρία. Έλεγχος επιβατικών, αγροτικών και δικύκλων. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας και όλα θα γίνουν εύκολα και γρήγορα. Ιδιωτικό κταίο Αριδέας Ριζάκης. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδέας Εξαπλατάνου. Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 5 το απόγευμα και Σάββατο 8.30 με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνα 23840 21822 και 6982-097-437. Υπεύθυνος Ριζάκης Χρήστος. Ιδιωτικό κταίο Αριδέας Ριζάκης. Η δική σας ασφάλεια. Δική μας ευθύνη.
7: Daily Couscous.

0: Και είμαστε εδώ, αν με ακούτε λίγο περίεργα, είναι από το air condition. Μην φαντάζομαι, λίγο πολύ όλοι το έχουμε
1: να
0: περάσει.
1: Να έρθεις τώρα στα λόγια
0: μου. Daily Couscous εδώ είμαστε, ξεκινήσαμε, Τρίτη 7 του Ιούλη, 7-7 είμαστε.
1: 7-7.
0: 7-7 μου.
1: Ωραίο.
0: Ωραίο.
1: Ωραίο, ωραίο.
0: Ημερομηνιακά το 7 είναι ωραίος αριθμός. Αριθμολογικά εννοώ, όχι ημερομηνιακά.
1: Ναι. Δεν ξέρω, και εγώ έτσι νομίζω.
0: Πάντως σίγουρα το μόνο δεδομένο είναι ότι ό,τι ημερομηνία και να υπάρχει, ένας μασούτης είναι εκεί με τις καλύτερες τιμές, με τις μεγαλύτερες προσφορές για να σε υποδεχτεί και να κάνεις και οικονομία. Έχεις τη Mastercard, ένα όπλο οικονομία στο πορτοφόλι σου, εκδίδεται εντελώς δωρεάν και για κάθε σου αγορά ανταμείβει με πόντους. Για κάθε 200 πόντους παίρνεις 6 ευρώ έκτος στον λογαριασμό σου.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν. Ξεκινήσαμε πάνω κι άμμο, έχουμε να συνεχίσουμε με Ανδρομάχη, έχουμε πολλά να πούμε.
1: Τέχνη.
0: Και πάνω απ' όλα έχουμε να ακούσουμε την καλύτερη μουσική.
1: Αλήθεια είναι αυτό, πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε.

0: Θοδωρής Φέρης, είπες.
1: Είπες και τι δεν είπες. Εν τω μεταξύ, τώρα που λέω στο Θοδωρής Φέρης και σκεφτόμουν τις συναυλίες και μετά με τις συναυλίες έκανα άλλο συνειρμό. Είδες. Το είδα τώρα, δεν το είχα πάρει χαμπάρι.
0: Εν τω μεταξύ, να σου πω κάτι άλλο που λέμε για το Φέρη. Είναι ο μόνος νομίζω λαϊκός με μέρτς.
1: Όντως.
0: Με merchandise δηλαδή.
1: Έχεις δίκιο.
0: Δηλαδή πιο πολύ rapper, trapper, pop, καλλιτέχνες έχω δει.
1: Ναι.
0: Λαϊκό δεν έχω ξαναδεί.
1: Όντως.
0: Με τα κασκόλ και τα λεπτά. Τις προάλλες ήμασταν σε ένα.
1: Απ' έξω. Τα,
0: έχει, υπάρχει ένας που έχει το δικαίωμα και φτιάχνει καπέλα.
1: Σταμάτα.
0: Μπλούζες. Κασκόλ, είπες, το χαλάκι.
1: Αυτός και
0: επίθεση και τέτοια.
1: Αυτός και Bruno Mars.
0: Τον Bruno Mars που είναι να πάω, λέει ότι έχει ένα pop-up store αυτής της γατούλας που είναι πολύ της Hello Kitty. Που έκανε ένα κολλάμπι με τον Bruno Mars. Τι να σου πω, δεν ξέρω. Ό,τι μου λένε, λέω κι εγώ, Καμπάνες Κωνσταντίνος Αργυρός. Είναι ακόμα στα εξωτερικά του αγόρι και σκίζει. Τα βλέπουμε κιόλας.
1: Βέβαια.

0: Και τη γαρμπή και ξαφνικά θα εμφανίζομαι μπροστά σου. Θα είμαι η φωνή που θα ακούς τα όνειρά σου. Να σου πω κάτι όμως. Γενικότερα όταν χωρίζεις, δεν... Βέβαια, βασικά, όχι εσύ, γενικότερα μιλάω.
1: Δεν μπορώ να το
0: λέω, ρε παιδί μου, όταν ένας άνθρωπος χωρίζει, θα μου πεις είναι και τον τρόπο που χωρίζει. Ναι. Δεν θέλεις να στοιχειώνει το μυαλό του άλλου ανθρώπου ή η ύπαρξή σου. Όχι με κακό τρόπο, αλλά να σκέφτεται συνέχεια να λέει τι έχασα.
1: Είναι αλήθεια αυτό που λες.
0: Είναι.
1: Εντάξει,
0: είναι γλυκό.
1: Είναι. Ξέρεις τι, ακόμα και να περάσουν και χρόνια, ρε παιδί μου, μετά, κάπως ψάχνεις λίγο να πάρεις την επιβεβαίωση. Εγώ να μου έχω συμβεί, ας πούμε, αυτό. Να πάρεις την επιβεβαίωση από αυτό και να πει ο άλλος ότι ξέρεις τι, είναι ό,τι καλύτερο είχα, ρε παιδί μου. Δεν έχω.
0: Έστω και χρόνια μετά. Ξέρεις τι, αυτό συμβαίνει και στις ανθρώπινες σχέσεις πολλές φορές.
1: Ισχύει.
0: Στις φιλικές. Πάμε να συνεχίσουμε και θα έρθω να σου πω τι εννοώ.

0: Έχει τη δική του μεγάλη στιγμή. Και φέτος η στιγμή αυτή λέγεται Αγιομακρινιώτικα 2026. Η φιλεκπαιδευτική αδελφότητα Καπαδοκών Αξού Αγία Μακρίνα σας προσκαλεί το Σάββατο 11 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ στο κοινοτικό στάδιο Αξού σε μια μοναδική βραδιά γεμάτη μουσική, παράδοση και συγκίνηση. Ο αγαπημένος Δημήτρης Μπάσης ανεβαίνει στη σκηνή μαζί με την εξαιρετική Έλενα Φουντά και σπουδαίους μουσικούς σε μια συναυλία που θα χαρίσει αξέχαστες στιγμές. Τιμή εισόδου 10 ευρώ. Δωρεάν είσοδος για παιδιά έως 12 ετών. Κρατήσεις 698-181-8402 και 695-537-9333. Αγιομακρινιώτικα 2026. Δημήτρης Μπάσης, Έλενα Φουντά. Γιατί οι πιο όμορφες καλοκαιρινές αναμνήσεις γράφονται μαζί. Χορηγός επικοινωνίας Life 106,3.
1: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.

0: Δεύτερο ημίωρο εκπομπή ένα τελικό κούσουνε στην παρέα σου. Είμαστε εδώ 7 εβδόμου. Τρίτη λοιπόν σήμερα και μιλάγαμε για τις ανθρώπινες σχέσεις με αφορμή και το τραγούδι που είχαμε ακούσει της Κέτης Γαρμπή. Ξέρεις κάτι, πολλές φορές εγώ ας πούμε έχει τύχει από παρεξηγήσεις ή διάφορα πράγματα να προσπαθείς να αποδείξεις ότι δεν είσαι ελέφαντας. Εν τω μεταξύ πλέον το καπρός χωρίς φωτιά δεν υπάρχει. Θεωρώ ότι δεν υφίσταται, διότι η κακοήθεια ανθρώπων ή πολλές φορές όταν ζηλεύεις κάποιον, δημιουργείς εντάσεις, δημιουργείς καταστάσεις που μπαίνεις σε μια διαδικασία να τις πεις, αλλά έχει τύχει να με έχουν καλέσει και να με έχουν κατηγορήσει για κάτι. Να λέω, παιδιά, δεν έχω καμία σχέση με αυτό που λέτε. Δηλαδή, δεν έχει συμβεί αυτό το πράγμα. Και δεν είναι έτσι.
1: Ναι.
0: Και να έχουν περάσει 3 χρόνια. Δεν χάλασε η σχέση μας, γιατί γενικότερα εγώ ήμουν μια χαρά. Οπότε και καλά το προσπεράσαμε. Αλλά πάντα υπήρχε.
1: Ναι.
0: Και μετά από 3 ολόκληρα χρόνια αποδεικνύεται ότι το άτομο το οποίο τα είχε πει.
1: Είναι ένα ψεύτης.
0: Δεν είναι μόνο ψεύτης, είναι ένα άνθρωπο που καταζηρωεί και καταξακολούθησε η έγκλημα.
1: Ναι.
0: Οπότε έρχεται η στιγμή της δικαίωσης. Ξέρεις τι ωραίο πράγμα είναι αυτό.
1: Το ξέρω, μου έχει συμβεί, το καταλαβαίνω.
0: Μετά από 3 χρόνια όμως.
1: Ναι.
0: Φιλενάδα, δεν σου λέω ότι είναι 3 μήνες.
1: Όχι, μου έχει συμβεί.
0: 3 χρόνια.
1: Μου έχει συμβεί ακριβώς.
0: Αλλά επειδή εμένα μέτρωγε και του έλεγα, σας είχα πει ότι δεν έχω καμία σχέση. Με πιστέψετε, όχι. Έχω δίκιο ότι είστε καραγκιόζητες. Είχα δίκιο. Σαφάρι, ρε Ελληνίδα.

0: Αυτή είναι η Ελένη Φουρέιρα και το Τζάκι Ο.
1: Χαμός.
0: Η οποία Ελένη Φουρέιρα αύριο θα είναι στο θέατρο Γη στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Θα κάνει εκεί έναν χαμό.
1: Εννοείται.
0: Συνεχίζει το
1: tour τη.
0: Το hybrid tour. Τι ωραία ήταν.
1: Τι ωραία ήταν. Εντάξει.
0: Είχε τα πρόπτα του η Αθήνα, αλλά νομίζω ότι όλα αυτά ήταν και το πρώτο.
1: Ποια πρόπτα, εννοείς την Κόνη που ήταν πάνω στο.
0: Όχι την Κόνη, α την Κόνη. Της λέω, δεν μας βλέπεις. Εμείς είμαστε απλά τρελοί. Εσύ είσαι με η χαρτί γιατρού.
1: Η Κόνη, εννοείται παιδί μου.
0: Η Κόνη, να σου πω όμως κάτι, τη χαίρομαι.
1: Και εγώ πάρα πολύ.
0: Πόσο ωραία περνάει στη ζωή της. Και τη χαίρομαι περνάει τόσο ωραία. Είναι. Και λες μπράβο ρε φίλε.
1: Ρε παιδί μου, αντιλαμβάνεσαι και καταλαβαίνεις ότι αυτό το πράγμα είναι αυθεντικό. Εγώ πιστεύω ότι η Κόνη έχασε λίγο τον εαυτό της έτσι πριν από 1-1,5 χρόνο. Δηλαδή ήταν εκεί που έψαχνε λίγο το. Να ξαναδεί.
0: Ένας χωρισμός στη μέση.
1: Σίγουρα.
0: Όλο αυτό δεξί δεν είναι ευχάριστο σε όταν έχεις παντρευτεί. Έχεις, γιατί για να
1: και μπαίνεις, κάνει και δημόσια τόσο πολύ έτσι.
0: Για να μπαίνεις σε μια διαδικασία να παντρεύεσαι σημαίνει στο δικό μου το μυαλό ότι στο, όταν σκέφτεσαι το μέλλον, ναι. Είναι ότι είμαστε μαζί. Δεν είναι ότι παντρεύομαι μια ένα καλαμάρου και μετά ξαναμανά.
1: Ισχύει, ακριβώς. Οπότε όταν έχεις αυτό το για πάντα στο μυαλό σου, είναι λίγο τα πράγματα έτσι πολύ διαφορετικά. Τέλος πάντων, όπως και να έχει, εγώ αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι είναι σε μια φάση που πραγματικά περνάει καλά με την πάρτι της και τον εαυτό της. Και εγώ αλήθεια, αλήθεια τη χαίρομαι. Τις κάνω και σαν group, τις κάνω και comments στα βίντεο της από κάτω και σχόλια.
0: Είναι άτομο.
1: Full.
0: Με αλφα κεφαλαίο όμως. Ναι. Νίκος Απέρης, Δάφνη Λόρενς, ίσως αύριο.

0: Σαν τον Θεό χωρίζει τον Βασίλη τον Καρά, νιώθω ότι ακούγω. Μίλιες βρετός ακούσαμε, λάθος.
1: Εδώ είμαστε, παιδιά. Δε.
0: Θέλω να ελπίζω τουλάχιστον ότι η φωνή μου είναι σεξι. Έτσι.
1: Πάντα.
0: Γιατί αν υποπτευθώ ότι δεν είναι σεξι. Εντάξει, πάντα δεν είναι. Άμαστε και. Άμαστε ειλικρινείς μεταξύ.
1: Αυτό όμως που φωνή είναι σεξι, ρε παιδί μου, όταν είναι λίγο βραχνή και όταν είναι λίγο έτσι, δεν είναι φοβερό.
0: Δεν ξέρω γιατί. Δεν ξέρω.
1: Δεν το. Ναι.
0: Εν τω μεταξύ, είναι σεξι να παραμείνει. Ενώ η φωνή έτσι, βέβαια.
1: Είναι και λίγο ταλαιπωρία μεταξύ μας, να τα λέμε.
0: Αλλά εντάξει.
1: Πες
0: ο Ψινάκης, πώς την παλεύει.
1: Ο Ψινάκης είναι αυτό όμως.
0: Ναι, αλλά δεν ταλαιπωρείται.
1: Ο Ψινάκης είναι αυτό. Είναι,
0: ναι.
1: είναι μια κατηγορία μόνο του γενικά. Ο Ηλίας Ψινάκης.
0: Ειδικά. Εν τω μεταξύ, την προηγούμενη εβδομάδα είδες που είχε πάει μια κυρία τέλη της εβδομάδας, 92 χρονών.
1: Αυτό ήθελα να σου πω πριν. Του Σάκη Τρουβά.
0: Του Σάκη Τρουβά.
1: Τρελάθηκα.
0: 92 χρονών Ρουβίτσα.
1: Πρόσεξε με. Και πήγε κρυφά.
0: Ναι.
1: Πήγε κρυφά, λέει, είμαι εδώ κρυφά. Και λέει, πετάει μια κομπελούδα και λέει, δεν ήταν η μαμά τη.
0: Το άκουσα, το άρχισε το βίντεο. Και λέω, είδε όμω, ο Σάκη ο Ρουβά ενώνει όλε τι ηλικίε.
1: Σαν την αναβίση.
0: Είναι διαηλιακό. Πώ είναι διακανονικό, διαηλιακό.
1: Έτσι, έτσι. Και αναβίση το ίδιο δεν κάνει, δεν ενώνει τι ηλικίε.
0: Ναι, ναι, ναι. Connecting people.

0: Εκεί όπου ο ρυθμός δεν σταματά ποτέ και η νύχτα αποκτά άλλη διάσταση. Για κρατήσεις και πληροφορίες κάλεσε στο 697-427-3879. Icon Sky Club στους Γαλατάδες Πέλας. Ο βασιλιάς των κλαμπ.
1: Θες ένα diesel αυτοκίνητο με απόδοση που να σε οδηγεί στη δράση. Να βάζει μπρος τις επιθυμίες σου. Να αντιστέκεται στη φθορά. Να εξοικονομεί σε κάθε χιλιόμετρο. Να αποδίδει τη δύναμη. Μην αλλάξεις αυτοκίνητο. Άλλαξε diesel. Νέο Action Diesel από την Αβή. Με αυξημένο αριθμό κετανίων για απόδοση και τεχνολογία τελευταίας γενιάς για προστασία του κινητήρα και εγγυημένη οικονομία. Νέο Action Diesel από την Αβή. Απόδοση για δράση.
2: Κάντε μια στάση στο πρατήριο Αβήν Αποστόλης Μήνου, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης, για ποιοτικά καύσιμα, μίνι μάρκετ, καφέ και τσιγάρα.
3: Τώρα στο πρατήριό μας και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων.
4: Λάζαρε, ξέρεις πώς αξοδέψαμε το χειμώνα για πετρέλαιο? Δεν θέλεις να ξέρεις? Και δεν τελειώσαμε, ήρθε και το καλοκαίρι. Τα air condition θα καίνε ρεύμα και λεφτά.
5: Αγάπη, έχω τη λύση. Καραϊσαρίδης. Πήγα, ρώτησα, έμαθα. Μπορούμε να εξοικονομήσουμε ενέργεια έως και 55% με το ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermosil της Durosteak. Φαντάσου έναν ενεργειακό μανδύα που θα αγκαλιάσει το σπίτι μας και θα μας προστατεύει από τα κρύα του χειμώνα και τις ζέστες του καλοκαιριού. Πιστοποιημένο στην Γλάση 1 αντέχει όσο κανένα. Και οι όψεις του σπιτιού μας καινούργιες.
4: Λάζο μου, πού τα έμαθες όλα αυτά?
5: Στο τεχνικό πολυκατάστημα του Καραϊσαρίδη. Οι άνθρωποι το έχουν. Με βαθιά τεχνική γνώση σε οδηγούν με ασφάλεια στην καλύτερη επιλογή. Και τώρα που το αποφασίσαμε, λύση και για την ταράτσα. Σύστημα θερμοστεγάνωσης Cool Roof της Durosteak και πέρα βρέχει.
4: Τεχνικό πολυκατάστημα Καραϊσαρίδης.
5: Σε εμάς, μεταξύ των άλλων, θα βρεις τα ολοκληρωμένα συστήματα θερμομόνωσης, θερμοστεγάνωσης και ενεργειακής αναβάθμισης κτηρίων της Durosteak.
4: Καραϊσαρίδης. Λύση στα μέτρα σου. Στο δεύτερο χιλιόμετρο Αριδαίας Ακώνων. Τηλέφωνο 23840 24945. Αν κάθε στιγμή αξίζει να γίνει ανάμνηση, αν ο γάμος, η βάφτιση, το παιδικό πάρτι θέλει κάτι παραπάνω από έναν απλό στολισμό, τώρα ξέρεις που να απευθυνθείς. Η Ματζερίδου Γιούλη και το Ιβέντια δίνουν ζωή στα όνειρά σου. Με φαντασία, χρώμα και αγάπη για τη λεπτομέρεια. Γάμος, βάφτιση, στολισμός, παιδικά πάρτι και gender reveal party. Κάθε εκδήλωση μοναδική, όπως εσύ. Θα μας βρεις Διοικητηρίου 18, Αριδαία. Τηλέφωνο 6972 4274 46. Ιβέντια. Γιατί οι όμορφες στιγμές αξίζουν να μείνουν αξέχαστες.
6: Daily Couscous.

0: Δεύτερη ώρα εκπομπής, υπεύθυνη είμαι στην καρδιά μου και εγώ. Υπεύθυνος ο καθένας είναι για τις πράξεις του και αλήθεια, για όλα τα λάθη τα σωστά.
1: Αλήθεια είναι αυτό, παιδιά.
0: Λένε ο Williams είναι στο απέναντι μικρόφωνο.
1: Παναγιώτης Σίμος κάθεται ακριβώς απέναντί μου, υπεύθυνος και αυτός για τα λάθη του και για τα... Ξαφνικά τον κατακεραυνώ να χωρίς λόγο. Όχι, όχι. Εδώ είμαστε λοιπόν, παιδιά. Ένας Μασούτης είναι δίπλα μας και στην παρέα μας. Πάντα μην το ξεχνάτε αυτό. Είμαστε όλοι στα μέσα του Ιούλη. Κανονικά, αν το σκεφτεί. Εντάξει, μέσα δεν είναι ακόμα, αλλά πλησιάζουμε προς τα μέσα του Ιούλη. Πολύ έχετε ξεκινήσει τις καλοκαιρινές σας διακοπές. Κατεβάστε το application του Μασούτη για να δείτε μέσα από το διαδραστικό χάρτη ποιος Μασούτης είναι δίπλα σας. Γιατί θα τον χρειαστείτε, γιατί στέκεται εκεί ανάγχωμα στην ακρίβεια. Ακριβώς. Οπότε, παιδιά, go for it. Και
0: παιδιά,
1: μην ξεχνάτε.
0: Της Ελλάδος, παιδιά.
1: Και μην ξεχνάτε. Τώρα μιλάμε για δύο ανθρώπους που κάνουν ραδιόφωνο και έχουν και δύο διάσπασεις προσοχής. Αντιλαμβάνεστε πόσο λάθος μπορεί να πάει αυτό. Ναι, δηλαδή, πρέπει να έχουμε κανονικά και έναν άνθρωπο να είναι ο μαέστρος αυτής εδώ της εκπομπής.
0: Να μας επαναφέρει στο σωστό το δρόμο.
1: Λοιπόν,
0: εγώ θέλω να πω ότι αυτή την Πέμπτη έρχεται ρακ.
1: Ρακατάκ.
0: Στο Vidcast μας. Ναι, θα συμβεί και αυτό.
1: Ναι.
0: Συμβαίνει. Είναι live.
1: Ναι.
0: Και περιμένετε να δείτε τι έχει να γίνει.
1: Ναι,
0: ό,τι βρέξει, ας κατεβάσει που λένε. Αλήθεια τώρα, έρχεται η Έλληνα Παπαρίζου εδώ στο Daily Couscous και ερχόμαστε με

0: Δέσποινα Βανδύ, να μ' αγαπάς και ήρθε η ώρα για ένα daily throwback. Daily Couscous στο Facebook, daily κατ' ο Παύλο Κούσκα, το Παύλο Κούσκα στο Instagram, daily Couscous 2 στο TikTok.
1: Έτσι. Λοιπόν.
0: Εκεί στέλνετε τα μηνύματά σας, εκεί στέλνετε τις προτάσεις σας και η ειδική τρομοκρατική επιτροπή επιλέγει, δηλαδή εγώ και η Λένια, ανάλογα πώς λέει.
1: Αλήθεια είναι αυτό, παιδιά. Κάποιες φορές είναι πιο εύκολα, κάποιες φορές είναι πιο δύσκολα. Τέλος πάντων, όπως και να έχει, θα πάμε τώρα σε αυτά που κλέβουμε εκκλησία. Εντάξει.
0: Μάλιστα. Πάμε λοιπόν. Εσύ, όλο κλέβεις εκκλησία.
1: Καλά, καλά.
0: Σε πιάσει κάτι μητροπολίτη, σου πω εγώ.
1: Θα σε πάω στο 1999.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Μπράβο. Με τους στίχους να τους έχει γράψει η Ναταλία Γερμανού.
0: Α,
1: βεβαίως.
0: Ναταλία, φίλε.
1: Και τη μουσική. Από αυτό μόνο θα καταλάβεις. Ο Ben George. Τέλος πάντων, προφανώς είναι τραγούδι από κατέλευση μουσική.
0: Γυναίκα.
1: Άνδρας ο καλλιτέχνης.
0: Άνδρας ο καλλιτέχνης.
1: Ξεκινάω.
0: Ναι.
1: Απόψε θέλω.
0: Απόψε θέλω.
1: Κάτσε γιατί ωριακά παίζει και στο κινητό μου το τραγούδι αυτό.
0: Δεν το ακούω.
1: Ναι. Απόψε θέλω επιτέλους.
0: Επιτέλους. Τι αισθάνομαι να...
1: Να ακούσεις, Παναγιώτη.
0: Απόψε θέλω επιτέλους. Τι αισθάνομαι να ακούσεις.
1: Όλα χάθηκαν πια.
0: Όλα χάθηκαν πια.
1: Όλα έφτασαν
0: στο τέλος. Θα σου πω για την αγάπη μας.
1: Πάμε.
0: Αυτή που...

0: Δε γυρνά. Προσπαθώ να το λέει ο Καλλίρης, το λέει ο Λιβιαράτος.
1: Όχι, Παναγιώτη μου.
0: Μη. Ο Αντώνης Ρέμος το λέει. Εντάξει, ρε παιδιά, επειδή η Ναταλία τότε, να σου είμαι ειλικρινής, δεν είχα ιδέα.
1: Ότι είχε γράψει η Ναταλία και μόνο τη
0: γράψει η Ναταλία στον Αντώνη Ρέμο. Το έμαθα και αυτό.
1: Είδες! Είδες, Παναγιώτη μου!
0: Είδες όμως πώς με φέρνει η θύμηση.
1: Είδες όμως εγώ τώρα πώς σου προσέθεσα ακόμα μία πληροφορία. Έτσι, στο
0: να σε ευχαριστώ.
1: Που είσαι, η Wiki. Έχει,
0: ο Θεός να σε έχει καλά.
1: Παναγιώτης Wiki Σίμος.
0: Ναι. Πάμε στους Ζερούς Πιτάνικα.
1: Ακριβώς.

0: Η Καντάβα, εν τω μεταξύ, ο Απόν είχε χτες συναυλία στο Ιμονή Λαζαριστών.
1: Ναι.
0: Και μια πολύ ωραία έκπληξη, να το πούμε και αυτό.
1: Ναι.
0: Με Ελένη Φουρέιρα να εμφανιστεί για το γδί σου.
1: Βέβαια.
0: Και να δώσει και το ραντεβού για μεθαύριο, δηλαδή αύριο, ναι, το σημερινό δικό μας, για τη συναυλία της στο Θέατρο Γης. Ωραία τα πράγματα. Σωστά.
1: Σωστά.
0: Συναδελφικά. Ξέρεις, είναι ωραία αυτά. Τα, οι εκπλήξεις.
1: Και εμένα μ' αρέσουν.
0: Το προσδόκητο.
1: Και εμένα μ' αρέσουν αυτά.
0: Και τα μη κόμπλεξ σε πολλά πράγματα. Από την άλλη, θέλω να σου θυμίσω ότι δεν θυμάμαι αν είδες στιγμιότυπα από τη συναυλία της Ελένης Φουρέιρα, που ήταν η κερυφαλιά Καλυφώνη και γυρνάει και της λέει από το μικρόφωνο η Ελένη Φουρέιρα. Μου είχε, ήταν να είναι εδώ και ο άντρας, αλλά μου είπε ότι έχει ταξίδι στη Θεσσαλονίκη. Αλλά από ό,τι έμαθα δεν είναι στη Θεσσαλονίκη. Δεν πειράζει, θα τον πάρω τηλέφωνο, θα το πω εγώ.
1: Σταμάτα.
0: Είπα απλά να το μοιραστώ μαζί σας.
1: Το έχω δει αυτό που λες.
0: Δεν το έχει κάποιος βίντεο. Αν το είχαμε το χαριβάξει, εγώ θα
1: γίνει. Σταμάτα!
0: Ήταν λάθος. Εγώ ήμουν από πίσω εκείνη τη στιγμή. Δεν μπορώ να μπαίνω να πάω και τραβήξω.
1: Και τι είναι κάτι. Εν τω μεταξύ, πω, αν ήμουν γραφαλιά Καλυφώνη, θα ήθελα να ανοίξει και κατά μία.
0: Όχι. Γιατί να ανοίξει και. Επιλογή τη δεν είναι ο Χρυσός Μάστορ. Μην τα καλά, τι κακό. Χρυσός Μάστορ. Μην τα καλά, τι κακά. Τι να κάνουμε τώρα. Που δεν είναι κακό.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Μπράβο στην Ελένη Φουρέιρα.

0: Daily Couscous.
1: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Νισάν Σιδηρόπουλος.
2: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Νισάν Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Νισάν. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
1: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
2: Νισάν Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκύδρα Αριδαία. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
3: Εμπιστευτείτε την καινοτομία, την τεχνογνωσία, την αξιοπιστία και δείτε τους κόπους σας να αποφέρουν καρπούς. Agrofarm. Σπόροι, φυτοφάρμακα, λιπάσματα με γνώμονα την ποιότητα, την αποτελεσματικότητα και τον σεβασμό στο περιβάλλον. Agrofarm. Με εργαλεία και είδη κήπου που θα κάνουν την αγαπημένη σας ασχολία ακόμα πιο εύκολη. Υπεύθυνες Χριστίνα και Αναστασία Κούση. Παύλου Μελά 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 23840 286 74 και 6987 720 697. Agrofarm. Η δική σας επιλογή.
4: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 13 Ιουλίου, Έδεσα, Θέατρο Γαβαλιώτισσας. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να σε κίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με την μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.
5: Χορηγός επικοινωνίας, Life 106,3.
0: Daily Couscous.

0: τέταρτο ημίωρο εκπομπή. Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε. Η Λένη Williams είναι εδώ, μετά από τη βόμβα που έριξα.
1: Όχι, έβλεπα μια συνέντευξη τέλος πάντων που έδωσε ο Θοδωρής Μαραντίνης.
0: Α, για τις μέλισσες.
1: Για τις μέλισσες. Και ναι, κάπως μου δημιουργήθηκε ένα μπιφ εκεί πέρα.
0: Και εμένα στο μυαλό μου.
1: Αισθάνθηκα. Ότι και καλά κυνηγούσαν, ότι ήταν ένα σύγκρουμα που κυνηγούσε τα σουξέ και ότι το κατάφεραν. Δεν είπε δηλαδή.
0: Εντάξει, δεν θεωρώ ότι απλά κυνηγούσε το σουξέ. Δηλαδή, να σου πω κάτι, σουξέ δεν κάνει αν δεν έχει ωραίο τραγούδι. Και εννοώ, δηλαδή, δεν είναι ότι οι μέλισσες κάνανε ένα ευκαιριακό σουξέ που σήμερα δεν ακούγεται.
1: Όχι.
0: Εννοώ, δεν το ξέρει ο κόσμος. Δηλαδή, έχουν μια δισκογραφία και σου λέω ότι τα 11 χρόνια από τα 15 μελισσών τα έχω δουλέψει εγώ.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δεν το λέω επειδή τα δούλεψα, το λέω επειδή όντως κάνανε μια ωραία δισκογραφία του. Δεν έχω ιδέα, ας πούμε, στην προσωπική δισκογραφία του Μάστορ. Είναι πάρα πολύ ωραίο.
1: Το μισή καρδιά,
0: το μοναχική καρδιά. Το μισή. Ναι, γιατί έχουν κάνει πάρα πολλά ωραία τραγούδια. Το γιατί πολύ ωραία διασκευή τότε που είχε γίνει ένα χαμό.
1: Βέβαια, τώρα αλήθεια είναι ότι έχει πιάσει πιο πολύ τη δισκογραφία του Μάστορ.
0: Η μοναχική καρδιά είναι μέλισσε και η μισή καρδιά είναι μέλισσε.
1: Η μισή καρδιά είναι μέλισσε.
0: Και το γιατί είναι μέλισσε.
1: Το γιατί ναι, είναι μέλισσε, ισχύει.
0: Το ένα λεπτό, α πούμε, που ήταν το ντουέτο με τον Μπάση δεν είναι μέλισσε,
1: ναι,
0: και είναι χρυσό μάστορα, α πούμε, να σου πω. Επίση τα ντουέτα με Χαρούλα Αλεξίου και Γιώργο Νταλάρα δεν είναι μέλισσε.
1: Εκεί δεν κατάλαβα την ξεστή.
0: Το πιο λαϊκό κομμάτι,
1: ναι,
0: του μάστορα, ναι, είναι μάστορα. Οι μέλισσε είναι το pop κομμάτι.
1: Οκ. Okay.
0: Θα μου πει η Μαργαρίτα είναι pop, είναι με λαϊκή.
1: Όχι, αλλά.

0: Έτσι έχει μάθει, αυτός είναι ο Πέτρος Ιακωβίδης. Ένα τέλειο κουσκούς είναι στην παρέα σου. Τρίτη σήμερα, 7 του Ιούλη.
1: Πολύ κοιτάει τη δέχομαι.
0: Μου έλεγε κάποιος ότι οι Ρουμάνες δεν έχουν κυταρίτιδα ό,τι ηλικία και να είναι.
1: Γιατί, τι είναι οι Ρουμάνες?
0: Μπράβο στα κορίτσια όμως.
1: Τι είναι οι Ρουμάνες?
0: Τα κορίτσια από τη Ρουμανία, να ξέρεις.
1: Κωνσταντίνος Μιχμίχ.
0: Ναι, όχι, είναι πάρα πολύ προκομμένες και δουλεύουν πάρα πολύ.
1: Είναι πολύ όμορφες.
0: Επίσης. Επίσης, οι Ρουμάνοι λένε ότι δεν είναι πολύ όμορφοι. Εγώ όταν είχα πάει, όμορφους είχα δει ανθρώπους. Και όμορφους και μη τόσο όμορφους.
1: Δεν μοιάζει τίποτα από αυτό που λες. Γιατί δεν έχουν κυταρίτιδα, μοιάζει.
0: Οι Ρουμάνοι.
1: Τι είναι αυτό που έχουν στο DNA τους που δεν έχουν κυταρίτιδα?
0: Δουλεύουν πάρα πολύ.
1: Δουλεύουν. Παναγιώτη, εγώ τι κάνω δηλαδή?
0: Ό,τι μπορείς κι εσύ. Σπάστε τα, αυτή είναι η Αναστασία.

0: Κάπως έτσι με την Έλλη Κοκκίνου φτάσαμε στο φινάλε. Πες μου τι σου χρωστάω.
1: Σίγουρα ότι η Έλλη Κοκκίνου δεν έχει κυταρίτιδα.
0: Η Έλλη Κοκκίνου όμως ζει μία μόνιμη. Δηλαδή και η ίδια λέει ότι δεν είναι ευχάριστο όλο αυτό που βιώνει. Είναι κομμάτι της δουλειάς της αναγκαστικά όμως.
1: Να πούμε κάπου εδώ ότι σε όλη αυτή τη συζήτηση που έχουμε κάνει θα έπρεπε να μου πει: Ηλένη, δεν έχει κυταρίτιδα. Σε όλη αυτή τη συζήτηση που έχουμε κάνει.
0: Αρχικά δεν βλέπω τα πόδια σου αυτή τη στιγμή. Έχω ένα τραπέζι μπροστά μου.
1: Δεν έχει σημασία. Δεν έχει σημασία. Σημασία τι θα έπρεπε να πεις.
0: Ναι, δεν
1: έχεις. Έπρεπε να πεις, δεν έχεις.
0: Καθόλου.
1: Αυτό θα έπρεπε να πεις. Ανεξάρτητα με το εάν έχω.
0: Μα δεν μιλάμε για σένα. Μιλάμε για την κυταρίτιδα γενικότερα μίλησες, όχι για σένα προσωπικά.
1: Είπα, έχω πάρα πολύ κυταρίτιδα.
0: Κάπου εδώ θα σας αφήσουμε και άφητα να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο.
1: Ξέρουμε, ναι. Γεια σας τώρα.

0: Κλείστε τα μάτια. Ανοίξτε το στόμα και δοκιμάστε. Λοιπόν, τι έχετε να πείτε?
1: Θεϊκό.
0: Φυσικά, αφού είναι Μελίριτον.
1: Η άλλη διάσταση του γλυκού είναι Μελίριτον. Παραδοσιακά γλυκά, σύγχρονες λιχουδιές και μοναδικές ιδέες για catering. Για πραγματικά γλυκές στιγμές, ζαχαροπλαστείο Μελίριτον. Πλατεία Γελγάτσου, Αριδαία. Τηλέφωνο 23840-25355.
0: Δοκιμάστε το, είναι Μελίριτον.
1: Και μόνο σε μας 32 γεύσεις παγωτού όλο το χρόνο. Ο ήλιος της Ελλάδας, η πηγή μας, η εξοικονόμηση ενέργειας, ο στόχος μας. Ηλιοστάρ. Αξιοποιούμε την ηλιακή ενέργεια. Μειώνουμε το κόστος θέρμανσης. Εξασφαλίζουμε ζεστό νερό όλο το χρόνο. Ηλιακά συστήματα θέρμανσης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες, ενδοδαπέδια θέρμανση. Λέβητες ξύλου πέλετ και σόμπες ξύλου δικής μας κατασκευής. Αντλίες θερμότητας, λέβητες πετρελαίου. Ηλιοστάρ, Ιωάννης Κεκίδης. Αναλαμβάνουμε και επιδοτούμενα προγράμματα. Εργοστάσιο Φιλότια, Αριδέας Νομοπέλας. Τηλέφωνο 23840-62486. E-shop www.iliostar.gr. Ηλιοστάρ. Ποιότητα, εμπειρία και αξιοπιστία για τη δική σας οικονομία.

0: σήμερα στο Live 106,3. Στις 7 Ιουλίου του 1896, σαν σήμερα, καταγράφηκε ο πρώτος αγώνας βόλεϊ στο Springfield της Μασαχουσέτης. Εμπνευστής του νέου παιχνιδιού ήταν ο William Morgan, συμφοιτητής του Jonas Naismith, που επινόησε το μπάσκετ. Έναν αιώνα μετά, το 1999, σαν σήμερα, οι πλανόδιοι πολιτές παγωτού της Βρετανίας επινόησαν ένα κόλπο για να προσελκύσουν τους νέους. Είπαν αντίο στην παραδοσιακή μουσική και άρχισαν να βάζουν pop χιτάκια. Αντίο στην αφάνεια, είπε και ο Ringo Starr. Όχι όταν γεννήθηκε το 1940 σαν σήμερα, λίγα χρόνια αργότερα που έγινε drummer των Beatles. Πολλά χρόνια μετά, το 2003 σαν σήμερα, η Britney Spears πούλησε το σπίτι της στο Los Angeles. Καθόλου πολυτελές δεν ήταν το σπίτι του Πελέ. Ήταν φτωχός μέχρι που σκόραρε για πρώτη φορά στο πρώτο του διεθνές παιχνίδι με τη Βραζιλία εναντίον της Αργεντινής το 1957 σαν σήμερα. Και ήταν μόνο 17 χρονών.
1: Ήταν το «Σαν σήμερα» στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: Fresh and Healthy στο Life 106,3.
1: Ποιο είναι το πιο τραγανό λαχανικό της εποχής? Η πιπεριά φυσικά. Και ένας τρόπος να τη συνδυάσουμε έξυπνα είναι να την προσθέσουμε σε σαλάτες με κοτόπουλο ή τόνο. Και γεύση δίνει πιπεριά και βιταμίνη C, η οποία βοηθάει στην καλύτερη απορρόφηση του σιδήρου, του κοτόπουλου και του τόνου.
2: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στο My Market των Γιαννιτσών, από τη Δευτέρα 6 Ιουλίου έως και την Τετάρτη 8 Ιουλίου, Αμβροσιάδης μπούτι κοτόπουλο 2,69 το κιλό. Παλέτ και φα, επιλεγμένα προϊόντα σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.

Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Τις επιτυχίες. Life 106,3.

0: έχει τη δική του μεγάλη στιγμή. Και φέτος η στιγμή αυτή λέγεται Αγιομακρινιώτικα 2026. Η φιλεκπαιδευτική αδελφότητα Καπαδοκών Αξού Αγία Μακρίνα σας προσκαλεί το Σάββατο 11 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ στο κοινοτικό στάδιο Αξού σε μια μοναδική βραδιά γεμάτη μουσική, παράδοση και συγκίνηση. Ο αγαπημένος Δημήτρης Μπάσης ανεβαίνει στη σκηνή μαζί με την εξαιρετική Έλενα Φουντά και σπουδαίους μουσικούς σε μια συναυλία που θα χαρίσει αξέχαστες στιγμές. Τιμή εισόδου 10 ευρώ. Δωρεάν είσοδος για παιδιά έως 12 ετών. Κρατήσεις 698-181-8402 και 695-537-9333. Αγιομακρινιώτικα 2026. Δημήτρης Μπάσης, Έλενα Φουντά. Γιατί οι πιο όμορφες καλοκαιρινές αναμνήσεις γράφονται μαζί. Χορηγός επικοινωνίας Life 106,3.
1: Η Αριδαία, 365 μέρες το χρόνο. Αριδαία365.gr. Ό,τι συμβαίνει, ό,τι σε ενδιαφέρει, ό,τι ψάχνεις. Ειδήσεις από την Αριδαία και όλο τον κόσμο. Αριδαία365.gr. Ενημέρωση, επικαιρότητα, αθλητικά, gossip. Αριδαία365.gr. Για να τα δεις όλα.
2: Κυκλοφορεί και είναι δωρεάν. Το My Point Magazine κυκλοφορεί πλέον σε ολόκληρη την Πέλα. 4 πόλεις, 1 νομός, 1 περιοδικό. Με πρόσωπα, επιχειρήσεις, εκπομπές, ιδέες και ιστορίες από κάθε γωνιά του τόπου μας. Αναζητήστε το δωρεάν στα σημεία διανομής ή διαβάστε το online στο mypointmagazine.gr. Μία Πέλα, ένα περιοδικό, μία κοινή φωνή. Γιατί τα καλύτερα νέα αξίζει να φτάνουν σε όλους. mypointmagazine.gr.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: Live 106,3. Παίζουμε μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
1: Pas besoin de savoir. Demain je disparais.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Live παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Live.
2: Live.
0: Live.
2: Live.
0: Μόνο Live. Live. 106,3.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: Εκεί όπου ο ρυθμός δεν σταματά ποτέ και η νύχτα αποκτά άλλη διάσταση. Για κρατήσεις και πληροφορίες κάλεσε στο 697-427-3879. Icon Sky Club στους Γαλατάδες Πέλας. Ο βασιλιάς των κλαμπ.
1: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
2: Το τάγκο?
1: Θα σας ειδοποιήσουμε.
2: Περίμενε!
3: Ξέρω ποιο τάκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
1: Φτιάξε βαλίτσες!
4: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Σήμερα το κταίο είναι απλή υπόθεση. Απλά επιλέγετε ιδιωτικό κταίο Αριδέας Ριζάκης. Τεχνικός έλεγχος του αυτοκινήτου σας με ευθύνη και χωρίς ταλαιπωρία. Έλεγχος επιβατικών, αγροτικών και δικύκλων. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας και όλα θα γίνουν εύκολα και γρήγορα. Ιδιωτικό κταίο Αριδέας Ριζάκης. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδέας Εξαπλατάνου. Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 5 το απόγευμα και Σάββατο 8.30 με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνα 23840 21822 και 6982-097-437. Υπεύθυνος Ριζάκης Χρήστος. Ιδιωτικό κταίο Αριδέας Ριζάκης. Η δική σας ασφάλεια. Δική μας ευθύνη. Το αυτοκίνητο, η εμπιστοσύνη και η ασφάλεια συναντώνται σε ένα σημείο αναφοράς. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αποστολίδης. Το σημείο αναφοράς της Αλμοπίας στον τομέα του σέρβις και της υγραεροκίνησης. Ανταποδίδει την εμπιστοσύνη σας με συνέπεια, τιμιότητα, εγγυημένο αποτέλεσμα και φιλικές τιμές. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονα τεχνικά και διαγνωστικά μέσα στις ανακαινισμένες εγκαταστάσεις του. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδέας Πιπεριάς. Για τηλεφωνικό ραντεβού, καλέστε στο 23840-22198. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αποστολίδης. Δυναμικά για το αυτοκίνητό σας. Τώρα και ενοικίαση αυτοκινήτων.

0: Η νύχτα έχει τον δικό της ρυθμό και αυτό χτυπά δυνατά στο Icon Sky Club.
1: Icon Sky Club.
0: Την Παρασκευή 10 Ιουλίου η μοναδική Εύη Κουλκουβίνη ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη μουσική, διασκέδαση και ατελείωτο κέφι. Icon Sky Club. Γαλατάδες Πέλας. Είσοδος ελεύθερη. Κρατήσεις 698-254-3624 και 697-427-3879. Γιατί η κορυφαία διασκέδαση έχει όνομα. Παρασκευή 10 Ιουλίου. Εύη Κουλκουβίνη. Icon Sky Club. Ο βασιλιάς των κλαμπ. Χορηγός επικοινωνίας Life 106,3.
2: Φανταστείτε να είχατε ένα μαγικό ραβδί και καινούριο μπάνιο, καινούριο δάπεδο, καινούρια κουζίνα. Τώρα, ας προσγειωθούμε στην πραγματικότητα. Μαγικές λύσεις μπορεί να μην υπάρχουν, υπάρχουν όμως έξυπνες. Αδελφοί Καπέλη, η έξυπνη κίνηση για την ανακαίνιση και τη δόμηση. Βρείτε αμέτρητα υλικά για κάθε σας ανάγκη. Μπάνια, δάπεδα, κουζίνες και δομικά υλικά. Στα Γιαννιτσά, στο δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Και στην Αριδαία,

0: Το πρώτο χιλιόμετρο αριδαίας Θεσσαλονίκης. Αδελφοί Καπέλη και όλα είναι δυνατά.
1: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
2: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 13 Ιουλίου, Έδεσα, θέατρο Γαβαλιώτισσας. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να σε κίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με την μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Life 106,3.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: χαμηλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

Ό,τι λάμπει δεν είναι μόνο χρυσός. Ό,τι όμως είναι κόσμημα και ξεχωριστό, έχει τη σφραγίδα του SNG Gold. Κοσμήματα SNG Gold. Δημιουργίες δεμένες με τέχνη. Πολύτιμα υλικά που σφραγίζουν σχέσεις και σημαντικές στιγμές. Κοσμήματα από χρυσό, ασήμι, πολύτιμους λίθους και μεγάλη γκάμα πορολόγια. Μοναδικά δώρα για τα αγαπημένα σας πρόσωπα σε εξαιρετικές τιμές. SNG Gold στο Facebook, SNG Gold Jewels στο Instagram. Λοχαγού Παπαδοπούλου 2, Αρειδαία. Τηλέφωνο 2384 309 292. Κοσμήματα ρολόγια. SNG Gold. Πολύτιμες σχέσεις.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: χαμηλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

τα μουσικά νέα μας στο Live 106,3. Νούμερο 1 στο Spotify είναι το 21, το άλμπουμ του Hugel που είδαμε πρόσφατα και στη χώρα μας. Ένα από τα τραγούδια που ξεχωρίσαμε είναι το Habibi. Ας πάρουμε μια ιδέα.

Ένα από τα τραγούδια του Μουντιάλ είναι και το DNA More Than a Game του Ιταλού τενόρου Ανδρέα Μποτσέλη μαζί με τον David Guetta και άλλους. Ας το ακούσουμε. So we say hey. Όλα καλά, μας λέει σε μετάφραση του Everything is Fine η Jennifer Lopez μαζί με τον Βραζιλιάνο DJ και παραγωγό A-Lock στο νέο του single που μόλις κυκλοφόρησε.

0: 100% οπτική ίνα μέχρι το σπίτι που φέρνει στην πόλη μας το Cosmote Fiber. Το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών της χώρας και απόλαυσε τις συναρπαστικές δυνατότητες των υπερυψηλών ταχυτήτων έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Μπες στο cosmote.gr ή επισκέψε ένα κατάστημα Cosmote ή Γερμανός για να μάθεις περισσότερα.
1: Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: Live 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
3: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Nissan Σιδηρόπουλος.
1: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
0: Επαναεπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
1: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι. Η Αριδαία, 365 μέρες το χρόνο. Αριδαία 365.gr. Ό,τι συμβαίνει, ό,τι σε ενδιαφέρει, ό,τι ψάχνεις. Ειδήσεις από την Αριδαία και όλο τον κόσμο. Αριδαία 365.gr. Ενημέρωση, επικαιρότητα, αθλητικά,

0: Gossip. Idea365.gr. Για να τα δεις όλα.
1: Κάθε καλοκαίρι έχει τη δική του μεγάλη στιγμή. Και φέτος η στιγμή αυτή λέγεται Αγιομακρινιώτικα 2026. Η φιλεκπαιδευτική αδελφότητα Καπαδοκών Αξού Αγία Μακρίνα σας προσκαλεί το Σάββατο 11 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ στο κοινοτικό στάδιο Αξού σε μια μοναδική βραδιά γεμάτη μουσική, παράδοση και συγκίνηση. Ο αγαπημένος Δημήτρης Μπάσης ανεβαίνει στη σκηνή μαζί με την εξαιρετική Έλενα Φουντά και σπουδαίους μουσικούς σε μια συναυλία που θα χαρίσει αξέχαστες στιγμές. Τιμή εισόδου 10 ευρώ. Δωρεάν είσοδος για παιδιά έως 12 ετών. Κρατήσεις 698-181-8402 και 695-537-9333. Αγιομακρινιώτικα 2026. Δημήτρης Μπάσης, Έλενα Φουντά. Γιατί οι πιο όμορφες καλοκαιρινές αναμνήσεις γράφονται μαζί. Χορηγός επικοινωνίας Life 106,3.
2: Για να μην βαδίζετε στα τυφλά, υπάρχει κάποιος που σας δίνει τα φώτα του. Χατζηγιαννίδης Ιωάννης. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις νεόκτιστων κτηρίων, τοποθέτηση συστημάτων δορυφορικών και ασφαλείας, ανακαινήσεις καταστημάτων αλλά και κατοικιών. Ακόμη, έλεγχος εγκατάστασης, πιστοποίηση και εκπόνηση ηλεκτρολογικού σχεδίου. Χατζηγιαννίδης Ιωάννης. Με γνώση, εξειδίκευση και κορυφαίας ποιότητας υλικά. Τηλέφωνα 6982 550 777 και WhatsApp 6985 982568 69 και στο ίντερνετ www.hatzigiannidis.gr. Χατζηγιαννίδης Ιωάννης. Η ανάγκη σας, δουλειά μας.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική.
1: Χαμηλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: ήξερες ότι στο Life 106,3.
1: Ο ύπνος που θρέφει τα μωρά, θρέφει και εμάς που περιμένουμε πώς και πώς τις διακοπές για να κοιμηθούμε. Και αν δεν το ήξερες, οι άνθρωποι είμαστε τα μόνα θηλαστικά που καθυστερούμε τον ύπνο μας. Όλα τα υπόλοιπα θηλαστικά κοιμούνται όποτε και όπου και αν βρίσκονται. Τυχερά!
2: Λένε ότι η τιμή είναι αυτό που πληρώνεις και αξία αυτό που παίρνεις. Εμείς στα My Market σας προσφέρουμε καθημερινά τις χαμηλότερες τιμές με τη μεγαλύτερη αξία. Για να μπορείτε εσείς να επιλέξετε το καλύτερο για τις δικές σας ανάγκες. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς.
3: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις

0: Εκεί όπου ο ρυθμός δεν σταματά ποτέ και η νύχτα αποκτά άλλη διάσταση. Για κρατήσεις και πληροφορίες κάλεσε στο 697-427-3879. Icon Sky Club στους Γαλατάδες Πέλας. Ο βασιλιάς των κλαμπ.
1: Εμπιστευτείτε την καινοτομία, την τεχνογνωσία, την αξιοπιστία και δείτε τους κόπους σας να αποφέρουν καρπούς. Agrofarm. Σπόροι, φυτοφάρμακα, λιπάσματα με γνώμονα την ποιότητα, την αποτελεσματικότητα και τον σεβασμό στο περιβάλλον. Agrofarm. Με εργαλεία και είδη κήπου που θα κάνουν την αγαπημένη σας ασχολία ακόμα πιο εύκολη. Υπεύθυνες Χριστίνα και Αναστασία Κούση. Παύλου Μελά 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 23 840 286 74 και 69 87 720 697. Agrofarm. Η δική σας επιλογή.
2: Θες ένα diesel αυτοκίνητο με απόδοση που να σε οδηγεί στη δράση, να βάζει μπρος τις επιθυμίες σου, να αντιστέκεται στη φθορά, να εξοικονομεί σε κάθε χιλιόμετρο, να αποδίδει τη δύναμη. Μην αλλάξεις αυτοκίνητο. Άλλαξε diesel. Νέο Action Diesel από την Avin. Με αυξημένο αριθμό κετανίων για απόδοση και τεχνολογία τελευταίας γενιάς για προστασία του κινητήρα και εγγυημένη οικονομία. Νέο Action Diesel από την Avin. Απόδοση για δράση.
3: Κάντε μια στάση στο πρατήριο Avin Αποστόλης Μήνου, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης, για ποιοτικά καύσιμα, μίνι μάρκετ, καφέ και τσιγάρα.
4: Τώρα στο πρατήριό μας και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων.
5: Κυκλοφορεί και είναι δωρεάν. Το My Point Magazine κυκλοφορεί πλέον σε ολόκληρη την Πέλα. 4 πόλεις, 1 νομός, 1 περιοδικό. Με πρόσωπα, επιχειρήσεις, εκπομπές, ιδέες και ιστορίες από κάθε γωνιά του τόπου μας. Αναζητήστε το δωρεάν στα σημεία διανομής ή διαβάστε το online στο mypointmagazine.gr. Μία Πέλα, ένα περιοδικό, μία κοινή φωνή. Γιατί τα καλύτερα νέα αξίζει να φτάνουν σε όλους. mypointmagazine.gr.
6: Το μπάνιο μας έχει τα χάλια του. Αν έρθει ένας άνθρωπος στο σπίτι, ντρέπομαι να τον βάλω μέσα.
7: Θα κάνουμε ανακαίνιση, μαράκι μου.
6: Όλο έτσι λες, αλλά...
7: Ξεκινάμε, σου λέω. Πήγα ήδη στο τεχνικό πολυκατάστημα του Καραϊσαρίδη και μου έδωσε λύση. Μου πρότεινε την ειδική κόλλα Gold της Durostick. Με την Gold, ο μάστορας θα κολλήσει τα καινούργια μας πλακάκια επάνω στα παλιά, χωρίς να χρειαστεί να τα ξυλώσουμε. Η Gold της Durostick αντέχει στην υγρασία και κολλάει για μια ζωή. Τύφλα να έχουν τα λουτρά του Πόζαν.
6: Μπράβο, Λάζο μου. Ούτε μπάζα, ούτε φασαρία. Στον Καραϊσαρίδη θα πάμε μαζί να διαλέξω χρώμα για τον αρμόστοκο από τη βεντάλια της Durostick και να μας συστήσει και τον καλό του μάστορα για τη δουλειά.
7: Πάμε τώρα!
6: Τεχνικό πολυκατάστημα Καραϊσαρίδης.
7: Σε εμάς θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση, την επισκευή, τη νέα οικοδομή και τη διακόσμηση του σπιτιού και του επαγγελματικού σου χώρου.
6: Καραϊσαρίδης. Λύση στα μέτρα σου. Στο δεύτερο χιλιόμετρο Αριδαία Τσακώνων. Τηλέφωνο 23 840 24 945.
8: Ευχαριστώ το Θεό που υπάρχεις.

Έχω στα μάτια τη βροχή και αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι τα σκουριασμένα σ' αγαπώ μέσα στα γιάζει. Να προσπαθώ να ζεσταθώ και τη σκιά σου να αγκαλιάσω, να φιλώ.

Κάτι ερείπια καρδιά να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς, ξέρεις τι είναι. Να έχω ανάγκη να σε δω και να μην σε δω. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύση απ' τα διέξοδο.

0: Fresh and Healthy στο Life 106,3.
1: Ποιο είναι το πιο τραγανό λαχανικό της εποχής? Η πιπεριά φυσικά. Και ένας τρόπος να τη συνδυάσουμε έξυπνα είναι να την προσθέσουμε σε σαλάτες με κοτόπουλο ή τόνο. Και γεύση δίνει πιπεριά και βιταμίνη C, η οποία βοηθάει στην καλύτερη απορρόφηση του σιδήρου, του κοτόπουλου και του τόνου.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στο My Market των Γιαννιτσών, από τη Δευτέρα 6 Ιουλίου έως και την Τετάρτη 8 Ιουλίου, Αμβροσιάδης μπούτι κοτόπουλο 2,69 το κιλό. Παλέτ και φα, επιλεγμένα προϊόντα σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.

0: Η νύχτα έχει τον δικό της ρυθμό και αυτό χτυπά δυνατά στο Icon Sky Club.
1: Icon Sky Club.
0: Την Παρασκευή 10 Ιουλίου, η μοναδική Εύη Κουλκουβίνη ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη μουσική, διασκέδαση και ατελείωτο κέφι. Icon Sky Club. Γαλατάδες Πέλας. Είσοδος ελεύθερη. Κρατήσεις 698-254-3624 και 697-427-3879. Γιατί η κορυφαία διασκέδαση έχει όνομα. Παρασκευή

0: 10 Ιουλίου, Εύη Κουλκουβίνη, Icon Sky Club, ο βασιλιάς των κλαμπ. Χορηγός επικοινωνίας, Life 106,3.
1: Ο ήλιος της Ελλάδας, η πηγή μας, η εξοικονόμηση ενέργειας, ο στόχος μας. Ηλιοστάρ. Αξιοποιούμε την ηλιακή ενέργεια. Μειώνουμε το κόστος θέρμανσης. Εξασφαλίζουμε ζεστό νερό όλο το χρόνο. Ηλιακά συστήματα θέρμανσης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες, ενδοδαπέδια θέρμανση. Λέβητες ξύλου πέλετ και σόμπες ξύλου δικής μας κατασκευής. Αντλίες θερμότητας, λέβητες πετρελαίου. Ηλιοστάρ, Ιωάννης Κεκίδης. Αναλαμβάνουμε και επιδοτούμενα προγράμματα. Εργοστάσιο Φιλότια, Αριδαίας Νομοπέλας. Τηλέφωνο 23840-62486. E-shop www.iliostar.gr. Ποιότητα, εμπειρία και αξιοπιστία για τη δική σας οικονομία.
2: Φανταστείτε να είχατε ένα μαγικό ραβδί και... καινούριο μπάνιο, καινούριο δάπεδο, καινούρια κουζίνα. Τώρα, ας προσγειωθούμε στην πραγματικότητα. Μαγικές λύσεις μπορεί να μην υπάρχουν, υπάρχουν όμως έξυπνες. Αδελφοί Καπέλη, η έξυπνη κίνηση για την ανακαίνιση και τη δόμηση. Βρείτε αμέτρητα υλικά για κάθε σας ανάγκη. Μπάνια, δάπεδα, κουζίνες και δομικά υλικά. Στα Γιαννιτσά, στο δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης και στην Αριδαία, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης. Αδελφοί Καπέλη και όλα είναι δυνατά.
0: Το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 2384 500 727 και 6972 825 545. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων.
3: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
4: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ δίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 13 Ιουλίου, Έδεσα, θέατρο Γαβαλιώτισσας. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με την μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.
5: Χορηγός επικοινωνίας, Life 106,3.
0: Σήμερα το κταίο είναι απλή υπόθεση. Απλά επιλέγετε ιδιωτικό κταίο Αριδαίας Ριζάκης. Τεχνικός έλεγχος του αυτοκινήτου σας με ευθύνη και χωρίς ταλαιπωρία. Έλεγχος επιβατικών, αγροτικών και δικύκλων. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας και όλα θα γίνουν εύκολα και γρήγορα. Ιδιωτικό κταίο Αριδαίας Ριζάκης. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Εξαπλατάνου. Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 5 το απόγευμα και Σάββατο 8.30 με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνα 23840 21822 και 6982-097-437. Υπεύθυνος Ριζάκης Χρήστος. Ιδιωτικό κταίο Αριδαίας Ριζάκης. Η δική σας ασφάλεια, δική μας ευθύνη.
6: Μηχανικέ μου, θερμομόνωση με το εξοικονομώ κατοίκον 2. Χρειάζεται προέγκριση, αίτηση, επιθεώρηση. Αυτά τα ξέρω. Τι άλλο χρειάζεται?
7: Μιχαλιό, πάνω απ' όλα χρειάζεται MAPETHERM από τη MAPEI.
6: Για εξωτερική θερμομόνωση, MAPETHERM από τη MAPEI. Ανθεκτικό και πιστοποιημένο, το σύστημα MAPETHERM αυξάνει την ενεργειακή απόδοση του κτηρίου και μειώνει τα έξοδα. Εποφεληθείτε τώρα για το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων 2. MAPETHERM από τη MAPEI. Η πρώτη επιλογή.
0: Για το νομό Πέλλας, Αφή Καπέλη στην Αριδαία. Τηλέφωνο 23840-22501. Αφή Καπέλη στα Γεννιτσά. Τηλέφωνο 23820-81300.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: σαν σήμερα στον Live 106,3. Στις 7 Ιουλίου του 1896, σαν σήμερα, καταγράφηκε ο πρώτος αγώνας βόλεϊ στο Springfield της Μασαχουσέτης. Εμπνευστής του νέου παιχνιδιού ήταν ο William Morgan, συμφοιτητής του Jonas Naismith, που επινόησε το μπάσκετ. Έναν αιώνα μετά, το 1999, σαν σήμερα, οι πλανώδιοι πολιτές παγωτού της Βρετανίας επινόησαν ένα κόλπο για να προσελκύσουν τους νέους. Είπαν αντίο στην παραδοσιακή μουσική και άρχισαν να βάζουν pop χιτάκια. Αντίο στην αφάνεια, είπε και ο Ringo Starr. Όχι όταν γεννήθηκε το 1940 σαν σήμερα, λίγα χρόνια αργότερα που έγινε drummer των Beatles. Πολλά χρόνια μετά, το 2003 σαν σήμερα, η Britney Spears πούλησε το σπίτι της στο Los Angeles. Καθόλου πολυτελές δεν ήταν το σπίτι του Πελέ. Ήταν φτωχός μέχρι που σκόραρε για πρώτη φορά στο πρώτο του διεθνές παιχνίδι με τη Βραζιλία εναντίον της Αργεντινής το 1957 σαν σήμερα. Και ήταν μόνο 17 χρονών.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Live 106,3. Δεν ακούγεται πιο χαμηλά από τέρμα.

Live 106,3. Το νούμερο. Ένα ραδιόφωνο. Οι άλλοι απλά. Και ένα ρεύμα.

0: Αν κάθε στιγμή αξίζει να γίνει ανάμνηση, αν ο γάμος, η βάφτιση, το παιδικό πάρτι θέλει κάτι παραπάνω από έναν απλό στολισμό, τώρα ξέρεις που να απευθυνθείς. Η Ματζερίδου Γιούλη και το Ιβέντια δίνουν ζωή στα όνειρά σου. Με φαντασία, χρώμα και αγάπη για τη λεπτομέρεια. Γάμος, βάφτιση, στολισμός, παιδικά πάρτι και gender reveal party. Κάθε εκδήλωση μοναδική, όπως εσύ. Θα μας βρεις Διοικητηρίου 18, Αριδαία. Τηλέφωνο 6972 4274 46. Ιβέντια. Γιατί οι όμορφες στιγμές αξίζουν να μείνουν αξέχαστες.
1: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Phonebet?
2: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο! Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό, να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη! Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια! Να
1: υπογράψτε εδώ παρακαλώ!
3: Εμείς στη Phonebet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Phonebet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε του το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 2384 500 727 και 6972 825 540. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων.

Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Live 106,3.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

0: Life 106,3. Το νούμερο 1 ραδιόφωνο. Η άλλη απλά και ένα ρεύμα.
1: Κι όλο περιμένω, όλο περιμένω να απαντήσεις στο τηλέφωνο το

0: έχει τη δική του μεγάλη στιγμή. Και φέτος η στιγμή αυτή λέγεται Αγιομακρινιώτικα 2026. Η φιλεκπαιδευτική αδελφότητα Καπαδοκών Αξού Αγία Μακρίνα σας προσκαλεί το Σάββατο 11 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ στο κοινοτικό στάδιο Αξού σε μια μοναδική βραδιά γεμάτη μουσική, παράδοση και συγκίνηση. Ο αγαπημένος Δημήτρης Μπάσης ανεβαίνει στη σκηνή μαζί με την εξαιρετική Έλενα Φουντά και σπουδαίους μουσικούς σε μια συναυλία που θα χαρίσει αξέχαστες στιγμές. Τιμή εισόδου 10 ευρώ. Δωρεάν είσοδος για παιδιά έως 12 ετών. Κρατήσεις 698-181-8402 και 695-537-9333. Αγιομακρινιώτικα 2026. Δημήτρης Μπάσης, Έλενα Φουντά. Γιατί οι πιο όμορφες καλοκαιρινές αναμνήσεις γράφονται μαζί. Χορηγός επικοινωνίας Life 106,3.
1: Το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε του το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 2384 500 720.

0: 27 και 6972 825 544. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων.
1: Κώστα, για την υγρασία από την ταράτσα, τι να κάνω, ξέρεις?
2: Για υγρασία δεν θέλω να ξέρω, γι' αυτό έβαλα Σικαλάστικ 612. Στεγάνωση ταράτσας με την κορυφαία τεχνολογία αιχμής Σίκα MTC.
1: Σικαλάκα,
2: ναι, σου λέω, ποιοτική υπεροχή και εύκολη εφαρμογή στη σωστή τιμή. Τι να λέμε τώρα?
3: Σίκα, τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της Σίκα Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
4: Εμπορικός συνεργάτης ΣΥΚΑ Νομού Πέλλας, Αφή Καπέλη. Στην Αριδαία, τηλέφωνο 23840-22501. Και στα Γιάννητσά, τηλέφωνο 23820-81300.
0: Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων.
5: Για να μην βαδίζετε στα τυφλά, υπάρχει κάποιος που σας δίνει τα φώτα του. Χατζηγιαννίδης Ιωάννης. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις νεόκτιστων κτηρίων, τοποθέτηση συστημάτων δορυφορικών και ασφαλείας, ανακαινήσεις καταστημάτων αλλά και κατοικιών. Ακόμη, έλεγχος εγκατάστασης, πιστοποίηση και εκπόνηση ηλεκτρολογικού σχεδίου. Χατζηγιαννίδης Ιωάννης. Με γνώση, εξειδίκευση και κορυφαίας ποιότητας υλικά. Τηλέφωνα 6982 550 777 και WhatsApp 6985 982 98 28 69, και στο ίντερνετ www.hatzigiannidis.gr. Χατζηγιαννίδης Ιωάννης. Η ανάγκη σας, δουλειά μας.
6: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Και η πτήση μόλις ξεκίνησε.

Μα φυσικά όταν ακούτε ήχους από τα αεροπλάνα μας εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό είστε και σημαίνει ότι το flight mode έχει ξεκινήσει. Εδώ είμαι και εγώ, Λίνα Πατριένου, στο μικρόφωνο και τις επιλογές. Καλώς ήρθατε σε αυτήν εδώ την παρέα, Τρίτη σήμερα, 7 του Ιούλη. Αγγίζουμε σιγά σιγά την καρδιά του καλοκαιριού και ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά εκεί έξω. Είναι η γνωστή και καθιερωμένη μουσική πτήση με τις ελληνικές επιτυχίες του σήμερα και λίγες του χθες. Όλα εδώ. Λίνα Πατριανού λοιπόν στην παρέα σας και ελπίζω να μου είστε έτοιμοι τώρα που επιβιβαστήκατε εδώ στη σωστή συχνότητα, γιατί το επόμενο κομμάτι έρχεται να ταράξει.

Πάρα πολύ σημαντική παρέα σας για να την μεγαλώσουμε κι άλλο. Μου έρχεστε στο Instagram και βρίσκεται το προσωπικό μου προφίλ Λίνα Πέτριανού. Εκεί λοιπόν σας περιμένω, στέλνετε έτσι οτιδήποτε θέλετε να μου πείτε. Διαβάζω τα μηνύματά σας, επιλέγετε έτσι και ένα αγαπημένο κομμάτι. Και τα λέμε από εκεί, επανέρχομαι.

Αυτή είναι η στιγμή που στέλνουμε τα χαιρετίσματά μας σε εσάς που σιγά σιγά ξεκινάτε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Η Χαρούλα. Η Χαρούλα είναι στην παρέα μας και όπως μου γράφει είναι καθοδόν για τη δουλειά. Έχει λέει τέρμα την ένταση και ζητάει να της χαρίσουμε ένα τραγούδι. Δεν μου γράφεις βέβαια τι θα ήθελες να ακούσεις, οπότε το παίρνω πάντα μου και επιλέγω το επόμενο κομμάτι το οποίο θα κλείσει σιγά σιγά το ημίωρο αυτό, το πρώτο μαζί για σήμερα. Περιμένω τα μηνύματά σας με κομμάτι που θέλετε κι εσείς να ακούσετε και επανέρχομαι μετά στο σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Σας περιμένω όλους πίσω, ε! Μπορώ.

0: Εκεί όπου ο ρυθμός δεν σταματά ποτέ και η νύχτα αποκτά άλλη διάσταση. Για κρατήσεις και πληροφορίες κάλεσε στο 697-427-3879. Icon Sky Club στους Γαλαντάδες Πέλας. Ο βασιλιάς των κλαμπ.
1: Εμπιστευτείτε την καινοτομία, την τεχνογνωσία, την αξιοπιστία και δείτε τους κόπους σας να αποφέρουν καρπούς. Agrofarm. Σπόροι, φυτοφάρμακα, λιπάσματα με γνώμονα την ποιότητα, την αποτελεσματικότητα και τον σεβασμό στο περιβάλλον. Agrofarm. Με εργαλεία και είδη κήπου που θα κάνουν την αγαπημένη σας ασχολία ακόμα πιο εύκολη. Υπεύθυνες Χριστίνα και Αναστασία Κούση. Παύλου Μελά 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 23840-286-74 και 6987-720-697. Agrofarm. Η δική σας επιλογή.
2: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού.

Επιστροφή με το σύντομο διάλειμμα. Αλίνα Πατριανού στην παρέα σας. Αγκαλιά με τις μεγαλύτερες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Καλώς ορίσατε για όσους ήρθατε μόλις τώρα. Είναι το δεύτερο ημίωρο του Flight Mode, η καθημερινή διαιώρια εκπομπή όπου παρέα με εμένα, τη Λίνα Πατριανού, ταξιδεύουμε πάνω από ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Αφήσα τα κομμάτια να παίξουν και θα επιστρέψω σε λίγο για να δούμε πώς μπορείτε να επικοινωνήσετε και εσείς μαζί μου και να ζητήσετε το κομμάτι που θέλετε.

Θα ήθελα τώρα να μπείτε στο Instagram και να με ψάξετε και να με βρείτε ως Λίνα Πετριανού, να τα πούμε από εκεί. Περιμένω τα μηνύματά σας για να μεγαλώσουμε την παρέα μας. Και θέλω πάρα πολύ να μάθω, παιδιά, πού θα πάτε διακοπές φέτος. Γιατί η αλήθεια είναι ότι έχουμε ακούσει έτσι αρκετά αυτές τις μέρες από εσάς. Εδώ ακούω για κάποια εισιτήρια κοινωνικού τουρισμού και νησάκια. Ακούμε για Πελοπόννησο και road trip. Ακούμε για νησιά του Ιωνίου. Εδώ έχουμε ποικιλία. Ποικιλία, πολύ ποικιλία. Εγώ δεν ξέρω, μάλλον θα παίξω στην κατηγορία μπαλκονίση. Θα δούμε τι θα γίνει φέτος. Περιμένω πάντως τα μηνύματά σας, παιδιά, να μάθουμε έτσι τι θα γίνει το καλοκαιράκι μας.

0: Δεν υπάρχει, πιστεύω, καλύτερος τρόπος να ολοκληρώσουμε αυτό το ημίωρο και αφήνοντας πίσω μας την πρώτη ώρα αυτής της εκπομπής, ακούγοντας το καλύτερο κομμάτι για αυτή την εβδομάδα. Τι σας έχω εγώ εδώ λοιπόν στο Flight Mode, νέα εβδομάδα με νέο τραγούδι. Αυτή τη φορά μας έρχεται από την Έλενα Παπαρίζου. Ο τίτλος, αλήθεια τώρα, πάμε να το απολαύσουμε. Πάμε να δυναμώσουμε, γιατί αυτή είναι η Έλενα Παπαρίζου που ξέρουμε, παιδιά.
1: Flight Mode, το τραγούδι της εβδομάδας.

καθημερινά στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Τα μουσικά νέα μας στο Life 106,3. Νούμερο 1 στο Spotify είναι το 21, το άλμπουμ του Hugel που είδαμε πρόσφατα και στη χώρα μας. Ένα από τα τραγούδια που ξεχωρίσαμε είναι το Habibi. Ας πάρουμε μια ιδέα.

Ένα από τα τραγούδια του Μουντιάλ είναι και το DNA More Than a Game του Ιταλού τενόρου Ανδρέα Μποτσέλη μαζί με τον David Guetta και άλλους. Ας το ακούσουμε. So we say, hey. Όλα καλά, μας λέει σε μετάφραση του Everything is Fine η Jennifer Lopez μαζί με τον βραζιλιάνο DJ και παραγωγό A-Lock στο νέο του single που μόλις κυκλοφόρησε.

0: 100% οπτική ίνα μέχρι το σπίτι που φέρνει στην πόλη μας το Cosmote Fiber. Το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών της χώρας και απόλαυσε τις συναρπαστικές δυνατότητες των υπερυψηλών ταχυτήτων έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Μπες στο cosmote.gr ή επισκέψε ένα κατάστημα Cosmote ή Γερμανός για να μάθεις περισσότερα.
1: Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: 96,3. Δυνάμωσέ το. Η νύχτα έχει τον δικό της ρυθμό και αυτό χτυπά δυνατά στο Icon Sky Club. Icon Sky Club. Την Παρασκευή 10 Ιουλίου, η μοναδική Εύη Κουλκουβίνη ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη μουσική, διασκέδαση και ατελείωτο κέφι. Icon Sky Club. Γαλατάδες Πέλας. Είσοδος ελεύθερη. Κρατήσεις 698-254-3624 και 697-427-3879. Γιατί η κορυφαία διασκέδαση έχει όνομα. Παρασκευή 10 Ιουλίου, Εύη Κουλκουβίνη, Icon Sky Club, ο βασιλιάς των κλαμπ. Χορηγός επικοινωνίας, Live 106,3.
1: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Nissan Σιδηρόπουλος.
2: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείο και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
1: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
2: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
3: Αν κάθε στιγμή αξίζει να γίνει ανάμνηση, αν ο γάμος, η βάφτιση, το παιδικό πάρτι θέλει κάτι παραπάνω από έναν απλό στολισμό, τώρα ξέρεις που να απευθυνθείς. Η Ματζερίδου Γιούλη και το Ιβέντια δίνουν ζωή στα όνειρά σου. Με φαντασία, χρώμα και αγάπη για τη λεπτομέρεια. Γάμος, βάφτιση, στολισμός, παιδικά πάρτι και gender reveal party. Κάθε εκδήλωση μοναδική, όπως εσύ. Θα μας βρεις Διοικητηρίου 18, Αριδαία. Τηλέφωνο 6972-4274-46. Ιβέντια. Γιατί οι όμορφες στιγμές αξίζουν να μείνουν αξέχαστες.
4: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ δίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 13 Ιουλίου, Έδεσα, θέατρο Γαβαλιώτισσας. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να συγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με την μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.
5: Χορηγός επικοινωνίας, Live 106,3.
6: Flight Mode με τη Λίνα Πετρίδη.

Δεύτερη ώρα της εκπομπής. Είμαι η Ελίνα Πατριανού και έχω επιστρέψει μετά το σύντομο διάλειμμα. Όχι μόνη μου, έχω επιστρέψει με πάρα πολύ δυνατά hits. Και εσείς είστε εδώ συντονισμένοι στην καλύτερη συχνότητα, η οποία 24 ώρες το 24ωρο μεταδίδει τα καλύτερα. Τις 2 από τις 24 συναντάμε το Flight Mode, αυτή την εκπομπή που μας ταξιδεύει στον αέρα του ελληνικού ραδιοφώνου και στις μεγαλύτερες επιτυχίες. Σε αυτό το ημίωρο συναντάμε την αναδρομή στο παρελθόν και θα επιστρέψω σε λίγο για να πάμε παρέα μαζί ένα ταξιδάκι στο χρόνο.

Μου κάνει τώρα όρεξη να σας πω την αλήθεια, να πάμε μια βόλτα στο παρελθόν και να ακούσουμε κάτι από εκείνο το διάστημα, να θυμηθούμε μερικά αισθήματα και συναισθήματα που μπορεί να νιώσαμε ακούγοντας το τραγούδι το οποίο έχω επιλέξει ο σημερινό flashback. Θέλω λοιπόν εδώ με τη βοήθεια του μουσικού πιλότη μας να γυρίσουμε αυτό το αεροσκάφος 180 μοίρες και να επισκεφθούμε το παρελθόν μέσω της συγκεκριμένης μελωδίας που έρχεται αμέσως τώρα στα αυτιά σας. Flight mode, flashback.

Flight Mode Radio Show είναι το προφίλ της εκπομπής μας στο Instagram, όπου το ακολουθείτε και μπορείτε και από εκεί να στείλετε το μήνυμά σας. Φυσικά μπορείτε να στείλετε και το μήνυμά σας στο δικό μου προσωπικό προφίλ, όπου με βρίσκεται ως Λίνα Πατριανού, και να ζητήσετε το κομμάτι το οποίο θέλετε να ακούσετε και γιατί όχι να αφιερώσετε. Είναι Τρίτη, το καλοκαιράκι έχει μπει για τα καλά, από ό,τι φαίνεται, με τη ζεστούλα του. Τι χαρακτηριστική η ώρα που κάνουμε τα μπάνια μας, το μαύρισμά μας και η εποχή για καρπούζια, θα πω εγώ, αναπόσπαστη καλοκαιρινή εικόνα. Θα κάνουμε ένα σύντομο διάλειμμα και θα επιστρέψω για το τελευταίο μισάωρό μας, φουλ στη μουσική.

Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Καθημερινά στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο.

0: Το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε του το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αρειδαία. Τηλέφωνα 2384 500 727 και 6972 825 544. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων.
1: Κυκλοφορεί και είναι δωρεάν. Το My Point Magazine κυκλοφορεί πλέον σε ολόκληρη την Πέλα. 4 πόλεις, 1 νομός, 1 περιοδικό. Με πρόσωπα, επιχειρήσεις, εκπομπές, ιδέες και ιστορίες από κάθε γωνιά του τόπου μας. Αναζητήστε το δωρεάν στα σημεία διανομής ή διαβάστε το online στο mypointmagazine.gr. Μία Πέλα, ένα περιοδικό, μία κοινή φωνή. Γιατί τα καλύτερα νέα αξίζει να φτάνουν σε όλους. mypointmagazine.gr.
0: Το αυτοκίνητο, η εμπιστοσύνη και η ασφάλεια συναντώνται σε ένα σημείο αναφοράς. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αποστολίδης. Το σημείο αναφοράς της Ελμοπίας στον τομέα του σέρβις και της υγραεροκίνησης. Ανταποδίδει την εμπιστοσύνη σας με συνέπεια, τιμιότητα, εγγυημένο αποτέλεσμα και φιλικές τιμές. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονα τεχνικά και διαγνωστικά μέσα στις ανακαινισμένες εγκαταστάσεις του. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αρειδαίας Πιπεριάς. Για τηλεφωνικό ραντεβού, καλέστε στο 2384-0-22-198. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αποστολίδης. Δυναμικά για το αυτοκίνητό σας. Τώρα και ενοικίαση αυτοκινήτων.
2: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αρειδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αρειδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
3: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού.

Επιστροφή μετά το σύντομο διάλειμμα. Καλώς τους, ξέρετε πολύ καλά που είστε συντονισμένοι. Φυσικά στην καλύτερη συχνότητα με όλες τις μεγάλες μουσικές επιτυχίες. Λίνα Πατριανού πίσω από το μικρόφωνο και τις επιλογές της μουσικής. Το λέω αυτό γιατί βλέπω αρκετά κομμάτια εδώ δικά σας. Όλα θα παίξουν, μην ανησυχείτε. Αυτό το ημίωρο μας αρέσει πάρα πολύ. Άλλωστε να λέμε λιγότερα λόγια και να κάνουμε περισσότερη μουσική.

Κάπου εδώ τελειώνει το flight mode της τρίτης μας. Η εκπομπή μας πέρασαν και όλες δύο ώρες, όπως στην παρέα σας βρέθηκα και εγώ μέσα από αυτήν τη συχνότητα, όπως κάνουμε καθημερινά αυτές τις δύο ώρες εδώ. Πάρα πολύ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που ήσασταν μαζί μου και πραγματικά σήμερα η εκπομπή είχε μια πολύ διαφορετική χρειά, καθώς είχαμε πάρα πολλά κομμάτια δικά σας να μεταδώσουμε. Χαίρομαι πάρα πολύ έτσι που τα λέμε και ελπίζω να τα ξαναπούμε αύριο και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας την ίδια ώρα, στην ίδια συχνότητα. Ό,τι αν κάνετε, θέλω να το κάνετε με πολύ κέφι και όρεξη. Από εμένα, τη ραδιοφωνική ρεσυνοδό σας, τη Λίνα Παντριανού. Καλή συνέχεια σε όλους.

0: Κλείστε τα μάτια. Ανοίξτε το στόμα και δοκιμάστε. Λοιπόν, τι έχετε να πείτε?
1: Θεϊκό.
0: Φυσικά, αφού είναι Μελίριτον.
1: Η άλλη διάσταση του γλυκού είναι Μελίριτον. Παραδοσιακά γλυκά, σύγχρονες λιχουδιές και μοναδικές ιδέες για catering. Για πραγματικά γλυκές στιγμές, ζαχαροπλαστείο Μελίριτον. Πλατεία Γκυλγάτσου, Αριδαία. Τηλέφωνο 23840 25 355.
0: Δοκιμάστε το. Είναι Μελίριτον.
1: Και μόνο σε μας 32 γεύσεις παγωτού όλο το χρόνο.
2: Κάθε καλοκαίρι έχει τη δική του μεγάλη στιγμή. Και φέτος η στιγμή αυτή λέγεται Αγιομακρινιώτικα 2026. Η φιλεκπαιδευτική αδελφότητα Καπαδοκών Αξού Αγία Μακρίνα σας προσκαλεί το Σάββατο 11 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ στο κοινοτικό στάδιο Αξού σε μια μοναδική βραδιά γεμάτη μουσική, παράδοση και συγκίνηση. Ο αγαπημένος Δημήτρης Μπάσης ανεβαίνει στη σκηνή μαζί με την εξαιρετική Έλενα Φουντά και σπουδαίους μουσικούς σε μια συναυλία που θα χαρίσει αξέχαστες στιγμές. Τιμή εισόδου 10 ευρώ. Δωρεάν είσοδος για παιδιά έως 12 ετών. Κρατήσεις 698 181 8402 και 695 537 9333. Αγιομακρινιώτικα 2026. Δημήτρης Μπάσης, Έλενα Φουντά. Γιατί οι πιο όμορφες καλοκαιρινές αναμνήσεις γράφονται μαζί. Χορηγός επικοινωνίας Life 106,3.
3: Φανταστείτε να είχατε ένα μαγικό ραβδί και καινούριο μπάνιο, καινούριο δάπεδο, καινούρια κουζίνα. Τώρα, ας προσγειωθούμε στην πραγματικότητα. Μαγικές λύσεις μπορεί να μην υπάρχουν, υπάρχουν όμως έξυπνες. Αδελφοί Καπέλη, η έξυπνη κίνηση για την ανακαίνιση και τη δόμηση. Βρείτε αμέτρητα υλικά για κάθε σας ανάγκη. Μπάνια, δάπεδα, κουζίνες και δομικά υλικά. Στα Γιαννιτσά, στο δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης και στην Αριδαία, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης. Αδελφοί Καπέλη και όλα είναι δυνατά.
4: Ο ήλιος της Ελλάδας, η πηγή μας. Η εξοικονόμηση ενέργειας, ο στόχος μας. Ηλιοστάρ. Αξιοποιούμε την ηλιακή ενέργεια. Μειώνουμε το κόστος θέρμανσης. Εξασφαλίζουμε ζεστό νερό όλο το χρόνο. Ηλιακά συστήματα θέρμανσης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες. Ενδοδαπέδια θέρμανση. Λέβητες ξύλου πέλετ και σόμπες ξύλου δικής μας κατασκευής. Αντλίες θερμότητας. Λέβητες πετρελαίου. Ηλιοστάρ. Ιωάννης Κεκίδης. Αναλαμβάνουμε και επιδοτούμενα προγράμματα. Εργοστάσιο Φιλότια Αριδαίας Νομοπέλας. Τηλέφωνο 23840 62486. E-shop www.iliostar.gr. Iliostar. Ποιότητα, εμπειρία και αξιοπιστία για τη δική σας οικονομία.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική.
1: Χαμηλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

0: Όταν πέφτουν τα φώτα της ημέρας, ο βασιλιάς της νυχτερινής διασκέδασης παίρνει τη θέση του στο θρόνο. Icon Sky Club. Μουσική που σε παρασύρει, ατμόσφαιρα που σε μαγεύει και βραδιές που θα θυμάσαι για πάντα. Icon Sky Club.
1: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
0: Εκεί όπου ο ρυθμός δεν σταματά ποτέ και η νύχτα αποκτά άλλη διάσταση. Για κρατήσεις και πληροφορίες κάλεσε στο 697-427-3879. Icon Sky Club στους Γαλαντάδες Πέλας. Ο βασιλιάς των κλαμπ.
2: Η Αριδαία, 365 μέρες το χρόνο. Αριδαία365.gr. Ό,τι συμβαίνει, ό,τι σε ενδιαφέρει, ό,τι ψάχνεις. Ειδήσεις από την Αριδαία και όλο τον κόσμο. Αριδαία365.gr. Ενημέρωση, επικαιρότητα, αθλητικά, gossip. Αριδαία365.gr. Για να τα δεις όλα.
3: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο Live Casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Life 106,3. Άκου τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
1: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: χαμηλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

0: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 13 Ιουλίου, Έδεσα, θέατρο Γαβαλιώτισσας. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να σε κίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με την μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.
1: Χορηγός επικοινωνίας Life 106,3.

0: σήμερα στον Live 106,3. Στις 7 Ιουλίου του 1896, σαν σήμερα, καταγράφηκε ο πρώτος αγώνας βόλεϊ στο Springfield της Μασαχουσέτης. Εμπνευστής του νέου παιχνιδιού ήταν ο William Morgan, συμφοιτητής του Jonas Naismith, που επινόησε το μπάσκετ. Έναν αιώνα μετά, το 1999, σαν σήμερα, οι πλανώδιοι πολιτές παγωτού της Βρετανίας επινόησαν ένα κόλπο για να προσελκύσουν τους νέους. Είπαν αντίο στην παραδοσιακή μουσική και άρχισαν να βάζουν pop χιτάκια. Αντίο στην αφάνεια, είπε και ο Ringo Starr. Όχι όταν γεννήθηκε το 1940 σαν σήμερα, λίγα χρόνια αργότερα που έγινε drummer των Beatles. Πολλά χρόνια μετά, το 2003 σαν σήμερα, η Britney Spears πούλησε το σπίτι της στο Los Angeles. Καθόλου πολυτελές δεν ήταν το σπίτι του Πελέ. Ήταν φτωχός μέχρι που σκόραρε για πρώτη φορά στο πρώτο του διεθνές παιχνίδι με τη Βραζιλία εναντίον της Αργεντινής το 1957 σαν σήμερα. Και ήταν μόνο 17 χρονών.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

όλοι συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Live 106,3.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: θα μιλούσα τώρα!
0: Φταίμε εμείς. Live 106,3.
2: Είμαι κορίτσι και η ιστορία μου ανήκει.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Live 106,3.

0: Life 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
3: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική.
1: Χαμηλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Live 106,3.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: θα μιλούσα τώρα!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

σου. Καλησπέρα σε όλους, εύχομαι να είστε καλά. Βράδυ Τρίτης, νύχτα στα FM. Είμαι ο Σπύρος Βροχίδης και έχουμε μπροστά μας δύο ολόκληρες ώρες να μεταδώσουμε την καλύτερη ελληνική μουσική. Ήταν ο Νίκος Οικονομόπουλος, ένοχο κορμί, ενώ λίγο πριν η Ελικοκίνου με το Τι σου χρωστάω. Έρχονται Αναβίση και Αιγαίο, Νίκος Απέργης αυτά τα χίλια και αμέσως μετά Απών και Καντάδα. Καλή μας διασκέδαση.

Ήταν η αποστολή Ζώη, άσε ό,τι κάνεις, και σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σας δώσουμε το Viber της εκπομπής για να επικοινωνήσετε μαζί μας και να ζητήσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια. 6980 19 21 51. Έρχεται αμέσως τώρα η Νατάσα Θεοδωρίδου με το Φορτηγό.

Δεύτερο ημίωρο βράδυ τρίτης νύχτας στα FM, έχουμε ξεκινήσει και ακούμε τις δικές σας επιλογές, όπως ήταν και αυτή της Κατερίνας, Δέσποινα Βανδύ, Να Μ' Αγαπάς, ενώ λίγο πριν η επιλογή του Βασίλη, Θοδωρής Φέρης και Είπες. Έρχονται Γιώργος Σαμπάνης, Τι Θέλω Εγώ Με Σένα για την Ελένη, και αμέσως μετά η επιλογή της Ελευθερίας, Γιώργος Κακοσέος και Ο Καθρέπτης.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

τους. Να ευχηθούμε χρόνια πολλά στην Κυριακή, στον Κυριάκο, στον Οδυσσεύς και στην Οδύσσια που γιορτάζουν σήμερα. Να αναφέρουμε ωστόσο ότι είναι και η Παγκόσμια ημέρα της γλώσσας, Σουαχίλη. Έρχονται αμέσως τώρα δικές σας επιλογές και πρώτη-πρώτη αυτή του Χριστού. Ιουλία Καλυμάνη, στα καλύτερα που έλκονται.

0: ζεφία με.
1: Life 106,3. Ακού τι παίζει.
2: Παίζει επιτυχίες.
0: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: Βράδυ Τρίτης νύχτα στα FM, δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής. Παίζουμε μόνο αγαπημένες ελληνικές επιτυχίες και δικές σας επιλογές. Και μία από αυτές ήταν του Τάσου, Κωνσταντίνος Αργυρός και Καμπάνες. Ενώ λίγο πριν Νίνο και Τζόζεφιν στο Τι κάνεις για τον Νίκο. Ακολουθούν για τη συνέχεια 20 ολόκληρα λεπτά γεμάτα από ελληνικές επιτυχίες και δικές σας επιλογές. Ενώ αμέσως τώρα έρχεται η επιλογή του Σταύρου, Χρήστος Μάστορας και Μαργαρίτα. Και αμέσως μετά αγαπημένη επιτυχία από το παρελθόν, από τον Κώστα Μαρτάκη, τα καλοκαιρινά τα σ' αγαπώ για την Άννα.
1: Είδα το

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Όνειρο θα είναι ξανά Κούνια Θοδωρής Φέρης, μία επιλογή της Μαρίας, ενώ λίγο πριν ήταν η Κατερίνα Λιόλιου με το λογαριασμό για τη Βάσο. Να αναφέρουμε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, όπως το 1550 οι Ισπανοί φέρνουν τη σοκολάτα στην Ευρώπη, που σύντομα θα γίνει το αγαπημένο ρόφημα των Ευγενών. Σαν σήμερα το 1928 το ψωμί σε φέτες για τόστ λανσάρεται για πρώτη φορά από αρτοβιομηχανία στο Τσίλικοθ του Μιζούρι. Σαν σήμερα το 1989 144 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας καταθέτουν πρόταση κατά του Ανδρέα Παπανδρέου και άλλων 5 υπουργών του Πασόκ. Σαν σήμερα το 2005 τρομοκρατική επίθεση εκδηλώνεται στο Λονδίνο με 3 εκρήξεις σε σταθμούς του μετρό και 1 σε λεωφορείο. 54 νεκροί και 700 τραυματίες ο απολογισμός. Αυτά με την ενότητα σαν σήμερα. Συνεχίζουμε να μεταδίδουμε αγαπημένες ελληνικές επιτυχίες και δικές σας επιλογές, και μία από αυτές είναι του Σπύρου, Πέγκυ Ζήνα και Άμινα.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή βράδυ Τρίτης και νύχτα στα FM. Για τις 2 ώρες που πέρασαν ήμουν ο Σπύρος Βροχίδης και παρεακούσαμε την καλύτερη ελληνική μουσική. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Τετάρτη την ίδια ώρα στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Καλό σας βράδυ!

Πολύ γρήγορα φτάσαμε στο τέταρτο και τελευταίο ημίωρο, βράδυ Δευτέρας, νύχτα στα FM. Ακούμε αγαπημένες ελληνικές επιτυχίες και μία από αυτές τη ζήτησε ο Βασίλης. Κατερίνα Λιόλιου, θυμίζεις κάτι από Ελλάδα, ενώ λίγο πριν η επιλογή της Ελένης, Πέτρος Ιακωβίδης έτσι έχει μάθει. Να αναφέρουμε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, όπως το 1785 το δολάριο γίνεται η επίσημη νομισματική μονάδα των νεοσύστατων Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής με πρωτοβουλία του Τόμας Τζέφερσον και απόφαση του Κογκρέσου. Σαν σήμερα το 1827, Αγγλία, Γαλλία και Ρωσία υπογράφουν τη Συνθήκη του Λονδίνου, με την οποία αναγνωρίζουν την αυτονομία της Ελλάδος ως φόρου υποτελής ο Σουλτάνο. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία απορρίπτει τη Συνθήκη. Σαν σήμερα το 1932, η θερινή ώρα εφαρμόζεται για πρώτη φορά δοκιμαστικά στην Ελλάδα, ενώ σαν σήμερα το 1907 γεννήθηκε η Φρίντα Κάλο, Μεξικανή ζωγράφος και σύζυγος του ζωγράφου Ντιέγκο Ριβέρα. Αυτά με την ενότητα σαν σήμερα. Συνεχίζουμε με τις δικές σας επιλογές. Σταμάτης Γονίδης, Να γυρνούσες πίσω για τη ζωή.

άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή βράδυ Δευτέρας και νύχτα στα FM. Για τις δύο ώρες που πέρασαν ήμουν ο Σπύρος Βροχίδης και παρέακουσαμε την καλύτερη ελληνική μουσική. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Τρίτη, την ίδια ώρα στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Καλό σας βράδυ!

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: θα μιλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Live 106,3.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: Live 106,3. Παίζουμε μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
1: Μαριό, πόσο κάνει ένα γένα?
2: Αναλόγως ποιος μετράει. Να.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: χαμηλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.